0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε, καλή τριτούλα να έχουμε και σήμερα 9 Ιουνίου και είμαστε φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Τι ζωέ πρε!
0: Που είμαστε εδώ έτσι μια τρελό παρέα.
1: Καλά, πόσο υπέρλαμπροι ήμασταν εχθές στο πρωί αν σε είδον.
0: Μόνη της. ναι. Παιδιά, πήγα εχθές, ήμουν καλεσμένος για το θέατρο, για την πρεμιέρα για την Πέμπτη και μου κατσικώθηκε και στην εκπομπή.
1: Εγώ σου κατσικώθηκα. Με έβαλες να σε οδηγήσω μέχρι εκεί πέρα και
0: μου. Σε έβαλα να με πας, δεν σε έβαλα να βγεις και στον καναπέ.
1: Μα με βάλανε, μου λένε πήγαινε ντύσου, βάψου και έπεσε βάση παιδιά. Δεν είμαι εγώ έτοιμη να βγω στην τηλεόραση τώρα έτσι όπως είμαι.
0: Και αντιστάθηκες πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Πάρα πολύ αντιστάθηκα. Τι να κάνω, άμα μου πούνε να μιλήσω, θα μιλήσω. Δεν κρατιέμαι.
0: Την παντρεύτηκα και δεν το ξέρω. Μου είχε κατσικωθεί στο σβέρκο εδώ. Είναι η φίλη μου, η φανταστική φίλη.
1: Πάρτο τώρα.
0: Λοιπόν, εσύ στη νέα, έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα.
1: Καταρχάς θα μάθουμε τι γίνεται με τα μάρμαρα στα νεκροταφεία, ρε Αργύρη.
0: Τι γίνεται, παιδιά, με τα μάρμαρα στα νεκροταφεία. Εσείς θα κάνετε
1: νοκτούρισμ. Θα μάθεις τι είναι. Εσείς επίσης θα μάθετε και τι κινδυνεύετε να πάθετε αν μαγειρεύετε πρωινό μέσα στη δουλειά σας.
0: Επίσης θα πληρώσετε για να μάθετε να είστε υπάκουη σύζυγος.
1: Άντε να δούμε, να πληρώσουμε. Στις 9, γιατί δεν πρόκειται να είμαι υπάκουη σύζυγος. Σε 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, μην το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας.
0: Και το Viber της εκπομπής εντωμεταξύ να χαραχτεί βαθιά στη μνήμη σας και ιδανικά να το γράψετε τατουάζ το χέρι σας. 6-9-42-9-29-9-29. Γιατί παιδιά, χωρίς εσάς εκπομπή δεν υπάρχει.
1: Έλα και... να χορέψουμε λίγο. Ελάτε να χορέψουμε όλοι έτσι, μαζί έτσι. Στο Viber της εκπομπής.
0: Φωνάξτε με, φωνάξτε, τρελαίνομαι.
1: 6-9-42-9-29-9-29.
0: Ξεκινάτε να στέλνετε, παιδιά. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Πώς θα περάσουν αν δεν μιλάμε μεταξύ μας.
1: Έφυγε η δασκάλα, να καεί το πελεκούδι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: 9 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε παιδιά, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ναι, σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχει ζέστη σήμερα, 38 πήγα να πω.
1: 38 βαθμούς, καλά μην το γελάς.
0: Συνισκοτόπουλος 38, λοιπόν, 31 βαθμούς Κελσίου θα έχει σήμερα, 22 βαθμοί είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία, όλο το ενδιάμεσο είναι για να το βιώσουμε όλοι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Και παιδιά, έχετε το νου σας και μην έτσι πονοκεφαλιάζετε, γιατί έρχεται ψυχρή μάζα, σου λέει, από τα Βαλκάνια την εβδομάδα που ξεκινά. Και αυτό θα ρίξει 1 με 2 βαθμούς την συνολική θερμοκρασία, που ξεκινάει από σήμερα αύριο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Και θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες στην υπηρετική χώρα και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Από την Τετάρτη η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Και στο τέλος της εβδομάδας και τις αρχές της επόμενης θα εισβάλλει μια ακόμα πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα Δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση θερμοκρασίας και αστάθειες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αλλά σήμερα κάψα.
1: Διά μου, δεν έχει πολύ κίνηση στους δρόμους. Μιλάμε για ένα Κεφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου πριν την Αιωνία φτάνει. Δεν την ακουμπάει καν την Αιωνία η άνοδος. Και λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
0: Αυτά μόνο.
1: Είδομεν, θα δούμε κάτι θα γίνει.
0: Έχουμε
1: και μετά.
0: Έχουμε και μια απεργία 12 Ιουνίου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι εργαζόμενοι του ΟΤΑ προχωρούν σε απεργία εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αναθεώρηση του συντάγματος προκειμένου να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο.
1: Και επίσης έχουμε και στάση εργασίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου για την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
0: Γενικώς συμβαίνουν πράγματα.
1: Έχετε το νου σας, παιδιά μου, δεξιά-αριστερά. Τώρα θα έχουμε έτσι δυσκολίες και στην κίνηση και στην.
0: Κουράγιο.
1: Πάμε να ακούσουμε The Weeknd και Ariana Grande. Σώσε τα δακρυά σου, Αργύρι μου, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's λουνόπι τυχίες.
1: Μην ξύνεσαι βρε λεπτά.
0: Δηλαδή πραγματικά αυτά τα κουνούπια δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, τα κουνούπια, όχι ότι αυτά που σου δείχνω σου δημιουργούν ψυχοσωματικά.
0: Λες αυτό να
1: τα αυτό ήταν.
0: 17 λεπτά μετά τις 7 λοιπόν παιδιά μου και είμαστε εδώ. Και σας έχω ένα ευχάριστο.
1: Για πες μας το ευχάριστο.
0: Και ένα δυσάρεστο δυστυχώς.
1: Το ευχάριστο,
0: γιατί
1: θέλω
0: έτσι
1: να
0: είναι η
1: πρώτα.
0: Ζωή. Λοιπόν, τα ευχάριστα είναι τα σχολεία κλείνουν.
1: Επιτέλους.
0: Τελευταία εβδομάδα, παιδιά, μαθημάτων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στην τελική ευθεία, λοιπόν, η σχολική χρονιά 2025-2026 με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να μετρούν αντίστροφα για τη λήξη των μαθημάτων και τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Όταν ακούω ότι κλείνουν τα σχολεία, νιώθω σαν να πηγαίνω σχολείο και σαν να τελείωσε το μαρτύριο.
0: Μάλιστα. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, λοιπόν, θα παραμείνουν ανοιχτά ως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τώρα να. Δηλαδή τη Δευτέρα.
1: Καλά, που δεν κάνουν και μάθημα ακριβώς τώρα.
0: Όχι, καλέ. Για... Ό,τι ήταν να γίνει τώρα, έγινε και ό,τι ήταν να μαθευτεί, μαθεύτηκε. Και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη λήξη των μαθημάτων τη Δευτέρα 15 του μήνα. Τώρα πάμε σε δυσάρεστα, παιδιά. Ξεχάστε τα κηλικία που ξέρατε. Τέλος σε ζαμπόν και κρουασάν. Τι θα τρώνε τα παιδιά από Σεπτέμβρη.
1: Τι θα τρώνε τα παιδιά μας, άμα δεν φας τη ζαμπονοτυρόπιτα και τυρόπιτα το πρωί, τι θα φας.
0: Μαρούλια και λάχανα θα τρώνε. Στόχος είναι από τη νέα σχολική χρονιά του 26 και του 27 όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν πλήρως τους νέους κανόνες, αποτελώντας πρότυπο υγιεινής διατροφής για τους μαθητές.
1: Όχι, αργύρι.
0: Το τι μαρούλι έχει να πάει σύννεφο.
1: Δεν γίνεται να μας παίρνουν από τα σχολεία τις τυρόπιτες. Εμείς γι' αυτό πάμε σχολείο. Αν εγώ ήξερα ότι στο σχολείο στο κηλικείο θα είχε σαλατικά και ζαρζαβατικά, δεν θα πάταγα το πόδι μου.
0: Να σου πω κάτι τώρα πέρα από την πλάκα. Πόσα, δηλαδή, πόσο κακή διατροφή έχουμε κάνει από τα κηλικεία του σχολείου.
1: Αλήθεια είναι, αλλά να σου πω κάτι, όταν
0: δηλαδή,
1: ήμουν μικρή.
0: Αυτή η τυρόπιτα που τρώγαμε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να φανταστώ τι λύπη και τι κορεσμένα.
1: Ναι, αλλά τα λύπη αυτά έφερναν χαρά.
0: Ναι.
1: Ήταν χαρμολύπη.
0: Έχει να κάνει με το πώς θα εκπαιδευτούν τα παιδιά τώρα. Δηλαδή τα παιδιά που θα μάθουν να πηγαίνουν σχολείο και να τρώνε το ωραίο τους το... Πώς να το περιγράψω.
1: Ωραίο.
0: Την πρασινάδα, το σανό, το ωραίο.
1: Αρχιρή.
0: Θα μάθουν να τρώνε σανό. Θα
1: όταν πήγαινα δημοτικό, θέλω να σου πω τώρα, ακούει και η μάνα μου βέβαια, δεν πειράζει, ας είναι.
0: Oh, καημένη,
1: όταν
0: κυρία
1: πήγαινα
0: Γραμματική.
1: Δημοτικό, λοιπόν, ναι. Πήγαινα συνέχεια στο κηλικείο και μου τα έγραφε στο τευτέρι. Μία περίοδο είχα περάσει αυτό, ρε παιδί μου.
0: Ωραία.
1: Και είχα φτάσει, πήγαινα και έπαιρνα μία λουκανικόπιτα που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Λες και κρέας τώρα.
1: Πάρα πολύ λουκανικόπιτα. Τα παντελόνια μου. Και πήγαινα και έπαιρνα συνέχεια μία λουκανικόπιτα. Και θέλω να σου πω ότι αυτή μου το έγραφε τευτέρι μου το έγραφε. Και είχα φτάσει στα 5 ευρώ τώρα. Τα 5 ευρώ για το 2003 ήταν τύπου υπέρογκο ποσό.

0: σου έκανε η λουκανικόπιτα?
1: Ήτανε, να έκανε 90 λεπτά, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ήταν πόσο λουκανικόπιτες ήταν τα 5 ευρώ.
1: Και έρχεται μια μέρα που περίμενα να έρθω με πάνω από το σχολείο που είχε ξεχάσει ο αδερφός μου, είχε παρατήσει, είχε πέρασει 45 ώρες. Και με πιάνει αυτή στο κετί, ήμουν δίπλα από το κηλίκιο και με πιάνει και μου λέει: Ζωή, τη λέω τι. Μου λέει: Έχει χρέος 5 ευρώ. Και λέω: Πώ θα πάω τώρα να το πω στη μάνα μου ότι χρωστάω 5 ευρώ στο κηλίκιο?
0: Δεν το ξέρει η μανούλα ότι έβαζε βερεσέ.
1: Πού να το ξέρει ότι έβαζα βερεσέ?
0: Βερεσέ στο κηλίκιο.
1: Βερεσέ στο κηλίκιο. Άστα.
0: Τέλο πάντων. Και 2 κιλά ζαμπόν.
1: Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Εκστρατεία. Θα πηγαίνω έξω από τη σχολεία και θα του μοιράσω ζαμπονοτυρόπιτε.
0: Εσύ είσαι ικανή να τα πουλά έξω από τα σχολεία.
1: Δεν θα τα πουλάω. Ποτέ δεν θα τα πουλάνε στα παιδάκια. Τα παιδάκια πρέπει να τρώνε όσο θέλουν.

0: Και κάπου εδώ λοιπόν θέλω να ζητήσω τη δική σας συμβολή τώρα. Έχουμε πρώτη καλημέρα μπροστά μας, οπομένως θέλω την πιο γλυκιά ανάμνηση από τα δικά σας κηλικία όταν πηγαίνατε σχολείο. Τι ήταν αυτό που παίρνατε οπωσδήποτε με το που χτύπαγε το διάλειμμα? Θέλω να καλέσετε τώρα στο 2-10-80-50-000, γιατί στο φαΐ θα παραμείνουμε.
1: Να πολιτείτε 30 ευρώ δωρεπιταγή να πάτε να απολαύσετε εκεί παραθαλάσσια στη Μαρίνα Φλίσβου την ωραία ιταλική σας κουζίνα.
0: Καλέστε λοιπόν στο 2-10-80-50-000 για να βγει ο ένας, ο τυχερός, ο φοβερός.
1: Ο γητευτής των κηλικίων.
0: Ο γητευτής των κηλικίων λοιπόν να βγει και να μας πει ποια ήταν η αγαπημένη του αμαρτία στο κηλικείο του δημοτικού του σχολείου. Τώρα 2-10-80-50-000, καλέστε τώρα.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petradi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 60 694-6699-464 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Ψηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: θέλω να είμαι μόνη πια και δεν θέλω να είμαι και νευριασμένη. Νευριασμένος δηλαδή, μας τραγουδάει ο Ρομπ Τόμας, αλλά εγώ τώρα το μετέφερα
1: καλά
0: στα...
1: Καλά λέει.
0: Καλά λέει,
1: δεν είναι
0: ναι.
1: ωραία, δεν ξεκινάει καλά η μέρα
0: η
1: με
0: γκρίνια. Η μοναξιά και η γκρίνια, όχι, όχι, μακριά,
1: μακριά
0: μας, λοιπόν.
1: Μας.
0: Αλλά ας γκρινιάξω τώρα λιγάκι.
1: Για πες.
0: Άκου τι πρόκειται να γίνει με τον ερχομό του Ελ Νίνιο.
1: Θυμήσε μου τι είναι ο Ελ Νίνιο.
0: Είναι λοιπόν, καταρχάς στα ισπανικά σημαίνει το αγοράκι. Το παιδάκι
1: ναι.
0: σημαίνει
1: ναι.
0: και είναι μια ουσιαστικά αλλαγή του περιβάλλοντος και του κλίματος η οποία θα επηρεάσει τους ωκεανούς, θα ανέβει η θερμοκρασία στους ωκεανούς.
1: Α, η κλιματική αλλαγή που λέμε.
0: Ναι, αλλά είναι και ένα φαινόμενο ρε παιδί μου. Αυτό λοιπόν θα επηρεάσει την παγκόσμια λυσίδα τροφίμων προκαλώντας αυξήσεις τιμών και ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως φρούτα, αργύρι,
1: έλα.
0: Λαχανικά,
1: δεν το πιστεύω.
0: Καφές
1: Άτε.
0: Και ζάχαρη. Εντάξει, ζάχαρη δεν με νοιάζει. Ο καφές όμως είναι το χειρότερο.
1: Γιατί τα φρούτα και τα λαχανικά δεν σε νοιάζουν.
0: Ο καφές είναι το. Δηλαδή, ο καφές είναι αυτός που είναι το πιο ακριβό πράγμα που γίνεται όλο και πιο ακριβό μέσα στα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω τέλος πάντων να σου πω ότι θα έχει σημαντική επίπτωση στη διαθεσιμότητα και τον κόστος αυτών των συγκεκριμένων τροφίμων. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να πω. Κουράγιο σε εμάς. Και θα φαντάσου τώρα.
1: Ο Ελ Νίνιο μας πείραξε. Όλα τα πάντα ακριβαίνουν.
0: Με το δηλαδή, πόλεμο, ψάχνουμε, με το
1: δηλαδή, έγινε προχθές σεισμός, είναι ένας ωραίος λόγος για να ακριβίνουν τα πάντα. Δηλαδή,
0: ακρίβει τη βενζίνη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έκανε σεισμό στη Χαλκίδα.
1: Αισθάνομαι ειλικρινά ότι αναπνέουμε και ακριβαίνουν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά. Δηλαδή ο Ελ Νίνιο. Το παιδάκι αυτό που λες και εσύ θες.
0: Ελ Νίνιο, να φύγω από εδώ. Ελ Νίνιο.
1: Ελ Νίνιο.
0: Ο Ελ Νίνιο
1: είναι μια αφορμή για να ακριβαίνουν όλα για πάντα.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Ελ Νίνιο. Έχουμε να δώσουμε Serie Up Cosmetics καλλιντικά στο όνομα.
1: Με ποιο γράμμα παίζουμε? Με το Λάμδα παίζουμε σήμερα. Παίζουμε όνομα πολύ ζωφτό. Λοιπόν, καλέστε τώρα στο 2-10-80-50-000. Καλλιντικάκια για τα μουτράκια, τα υπέροχα, σας έχουμε. Και όχι μόνο, και για το σώμα νομίζω έχει μέσα, για τα πάντα έχει. Serie Up, η καλύτερη εταιρεία καλλιντικών. Είναι εδώ φυσικά και σας προσφέρει πακετάκι με δώρα. Παίζουμε με το γράμμα Λάμδα. Καλείτε τώρα στο 2-10-80-50-000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παρέα με τα μηνύματά σας στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε 6942-929-929. Στέλνετε ακόμα μηνύματα από τα κηλικία σας, παιδιά. Είναι φοβερό το
1: τα
0: πόσο...
1: Τα μερεντάκια μας θυμήσατε.
0: Σας έχουν... Το καλύτερο ήταν, λέει, το ψωμί με το λουκάδικο και έχω καταβγεί και το δόντι μου με αυτό. Που αλλάζομαι δόντια τότε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Νάνση. Καλημέρα, Νάνση.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι όμορφο, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Είσαι στη δουλειά, στο σπίτι?
3: Πάω στη δουλειά. Έχω σταματήσει, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είσαι λοιπόν έτοιμη να παίξεις με το γράμμα λάμδα, όνομα, ζώο, φυτό και να κερδίσεις καλλιτικά από τη Serie Up Cosmetics?
3: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε λίγο, να είμαστε γρήγοροι, γιατί πρέπει να πάρουμε τα καλλιτικά οπωσδήποτε τη Serie Up.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Λευτέρη.
1: Ένα ζώο.
3: Λεοπάρδαλη.
0: Ένα είδος ζυμαρικού που ήταν και χαρακτήρα στην ταινία Κινουμένων Σχεδίων.
3: Λαζάνια.
1: Κοντά είσαι, ένα πράγμα.
0: Ένα πράγμα.
3: Λουρί.
1: Ένα superfood που μπαίνει σε σαλάτες και ροφήματα. Είναι καφέ, μικρό.
0: Μία πόλη.
3: Λετωνία.
0: Ένα είδος υφάσματος που τσαλακώνει εύκολα.
3: Τι ήταν αυτό?
1: Το φοράω το καλοκαίρι.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Λινό.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Πάει.
0: Γιώτα, να σε ρωτήσω κάτι. Αν έπαιζες τον εκατομμυριούχο, τι θα πάθαινες? Δηλαδή, αν έπαιζες και για την ερώτηση των 100.000 ευρώ, τι θα πάθαινες?
3: Έλατε, τίποτα.
0: Γιατί χρήση μου γυναίκα πρωί-πρωί, 8 παρά 20 που αγχώθηκες.
1: Σε αγχώσαμε εμείς. Είμαστε πολύ επιβλητικοί.
3: Όχι. Κόλλησα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουμε.
1: Σε τρομάξαμε.
0: Πες μας, αν είμαστε σκιαχτικοί, να το μειώσουμε λίγο.
3: Εντάξει, έχω ξαναπαίξει και κέρδισα. Ήταν μέρα της πρωτοχρονιάς.
0: Α, με εμάς.
3: Είχα κερδίσει. Ναι, ναι, το πρώτο τηλέφωνο ήταν της χρονιάς.
1: Άντε καλέ.
0: Δεν πήγε πολύ καλά η χρονιά από ό,τι βλέπω.
3: Ναι.
1: Εντάξει, και εσύ δοκίμαζες την τύχη σου. Την πρώτη κέρδισες, τη δεύτερη?
3: Έλα, ναι, τη δεύτερη όχι, δεν πειράζει. Θα ξαναπάρουμε.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου, όποτε θες. Εμείς εδώ. Εμείς εδώ θα είμαστε, όποτε θέλεις. Φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, με υπέροχη διάθεση, με έναν πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω και ένα αεράκι έξω έχει. Έτσι, νομίζω.
1: Ναι, έχει
0: παρόλο
1: ένα
0: τους 31
1: αεράκι.
0: Βαθμούς που θα έχουμε σήμερα στο πίκ, ας πούμε, της μέρας, νομίζω ότι αυτό το αεράκι ίσως μας κάνει και κάτι έτσι λίγο να μας δροσίσει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το νοκτούρισμ.
1: Αχ, ναι,
0: τι είναι το νοκτούρισμ?
1: Ξέρω τι είναι, θες να σου πω?
0: Λοιπόν, ναι, καταρχάς
1: είναι
0: το
1: nocturnal, που σημαίνει νυχτερινός. Ναι, οπότε το nocturism είναι ο νυχτερινός τουρισμός.
0: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη πλέον έχουν, οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευθεί και οι ταξιδιώτες, η αλήθεια είναι ότι όταν ταξιδεύεις στην Ευρώπη, ειδικά τώρα αυτό τον καιρό, σου λέει στην Ιταλία ας πούμε, καίγεται, στην Ισπανία
1: βράζει
0: το ίδιο.
1: Βράζει ο τόπος, καλέ, δεν παλεύεται τόπος... Και όταν πηγαίνεις κιόλας για τουρισμό που είσαι όλη μέρα έξω, δεν είναι ότι είσαι στη δουλειά σου με το air condition κτλ. Δεν παλεύεται καθόλου να δεις τα αξιοθέατα, όλα αυτά από τα πράγματα που θες να δεις μέσα στην Τάλα Ηλιό. Όπως και εδώ αν ανέβεις τώρα, αν πας να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη,
0: ναι, καλέ,
1: θα βράσεις.
0: Εννοείται και στα δικά μας έρχονται εδώ πέρα. Το BBC λοιπόν καταπιάνεται από την απόφαση που πήρε ένας τουρίστας. Βρέθηκε λοιπόν. Πού βρέθηκε αυτός? Τριήμερο
1: στη Σεβίλη,
0: ναι. Βρέθηκε λοιπόν στη Σεβίλη και σου λέει αυτός είχε κανονίσει ένα τριήμερο πρόγραμμα και εκείνη την περίοδο που πήγε είχε πάρα πολύ ζέστη. Κάψωνα 44 βαθμούς Κελσίου, λέει, είχε.
1: Χριστός,
0: καταλαβαίνει.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν για να μην χάσει τις διακοπές του, τι έκανε? Κοιμήθηκε μέχρι τη μία έτσι χαλαρά, πήρε το πρωινό του, μετά δούλεψε λίγο στον υπολογιστή του, έκανε τις δουλειές του.
1: Με το ερκοντισιονάκι του.
0: Με το ερκοντισιονάκι του. Και το απόγευμα με το που έπεσε ο ήλιος, βγήκε σιγά σιγά έξω στην πόλη να κάνει το πρόγραμμά του και συνειδητοποίησε ότι η πόλη ήταν ολοζώντανη το βράδυ, σίγουρα με αρκετούς βαθμούς πιο χαμηλή θερμοκρασία, και με αυτόν τον τρόπο πολλοί κόσμος απολάμβανε τις δραστηριότητες στην πόλη, γιατί μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα,
1: ναι,
0: και όταν μια πόλη ολόκληρη συντονίζεται σε αυτό, και έτσι προέκυψε το νοκτούρισμ.
1: Η Ισπανία, να ξέρεις, θυμίζει πολύ την Ελλάδα στη νυχτερινή ζωή. Δεν είναι από τις ευρωπαϊκές πόλεις που κλείνουν όλα. Ας πούμε, πας στο Λονδίνο, 4 η ώρα όλοι πάνε προς τα σπίτια τους, ας πούμε.
0: 4 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι τουρίστες είναι μόνο αυτοί που είναι έξω. Στην Ισπανία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βγαίνουν κανονικά οι άνθρωποι.
0: Έχουν πιο ταπεραμέντο, σαν και εμάς.
1: Φυσικά. Στην Ιταλία δεν ισχύει όμως αυτό, που είναι ακριβώς δίπλα μας. Οι Ιταλοί κλείνονται στα σπίτια τους νωρίς.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό που πήγαμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρεις τι θέλω να βγάλω από αυτό,
0: ναι,
1: το
0: αλλά
1: θέμα.
0: Τι ωραία που τρώνε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάλι
1: τρώνε.
0: Στο φαΐ καταλήγουμε.
1: Πάλι για στο φαΐ. Ότι θέλω να πάω στη Σεβίλη και στη Γρανάδα, το ζηλεύω αυτό το ταξίδι, δεν φαντάζεσαι πόσο.
0: Ξέρεις ότι χορεύω φλαμέγκο. Αλήθεια.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Έχω
1: δυστυχώς
0: και παπούτσια.
1: Τι εννοείς, έχεις παπούτσια φλαμέγκο στο σπίτι?
0: Τα
1: κλακέτες.
0: Δεν είναι κλακέτες.
1: Δεν ξέρω τη διαφορά, συγγνώμη.
0: Τεράστια.
1: Έχεις τέτοια παπούτσια στο σπίτι?
0: Αμέ.
1: Αύριο θα έρθει με αυτά στο σταθμό να μου.
0: Θα μπω μέσα χορεύω.
1: Να χορέψεις.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Wake up with Kiss Breakfast.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Ε, αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
0: Γιόρντι!
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
8: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
9: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
10: Σε
9: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
10: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
11: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: Παρ' όλα αυτά, Αγγελική, αφού κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη σε σένα, μάλλον σήμερα, έχασες και το δόντι σου στη ζαμπονοτυρόπιτα. Να σας πούμε ότι στο Κηφισό αυτή τη στιγμή, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και η άνοδος και η κάθοδος, έχει αρκετή κίνηση. Όπως και η Αττική οδός από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση, εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης έχει αρκετή κίνηση. Το θέμα με την κίνηση, ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: εγώ στον καιρό
0: δεν κάνω κανένα τίποτα. Σε σένα με τον καιρό είναι αυταπόδεικτο το ότι κάνεις λάθος.
1: Εμένα οριακά δεν με περιμένουν έξω από το σταθμό όταν τελειώνουμε για να με πάρουν με τις πέτρες.
0: Εγώ λέω δρόμους. Πού να σου πω κάτι. Αν είσαι σε έναν άλλο δρόμο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στον δρόμο που λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά αν είσαι σε αυτό το δρόμο που λες εσύ.
0: Εγώ έχω τη δικαιολογία ότι μπορεί να ξελάσκαρε λίγο ο δρόμος.
1: Ο δορυφόρος.
0: Ή ο δορυφόρος δεν μου δώσει καλό σήμα. Εσύ λες τα βαρομετρικά, πιάνεις το βαρομετρικό και.
1: Από εδώ και πέρα θα επικαλείσαι το δορυφόρο και εγώ θα συνεχίσω να επικαλούμε τα βαρομετρικά. Θες να δούμε αν θα βγάλουμε άκρη.
0: It's a deal. Να σου πω, πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στο 92,9 εκεί.
1: Πάμε οπωσδήποτε.
0: Περσέμπρεση.
1: Έτσι, και θα γυρίσουμε γιατί, παιδιά, συμβαίνουν πλιάτσικα στα νεκροταφεία. Έχουμε να πούμε πολλά εδώ πέρα.

0: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, 11 λεπτά μετά τις 8, εσείς που προχωράμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και παιδιά, εντάξει, δηλαδή πραγματικά, να κλέβουνε μάρμαρα από τους τάφους.
1: Αυτό το έχουμε συνηθίσει, το θέμα όμως.
0: Ποιος το έχει συνηθίσει, παιδί μου?
1: Πάρεση, γιατί δεν έχεις δει που πάνε και κλέβουνε τάφους, κλέβουνε τα χρυσαφικά, τα τέτοια.
0: Ποια χρυσαφικά, παιδί μου?
1: Καλέ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου έφυγε νωρίς δυστυχώς, οπότε πηγαίναμε κάθε Κυριακή στο νεκροταφείο. Ωραία.
0: Εκδρομή.
1: Θυμάμαι λοιπόν. Εκδρομή. Εκδρομή, τι να κάνουμε. Ήθελε η μαμά μου να πάει να περιποιηθεί τον τάφο τώρα. Τι θες και εσύ, με ρωτάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έτσι όπως πηγαίναμε στο νεκροταφείο κάθε Κυριακή, ναι, θέλω να σου πω ότι επειδή εγώ το καλοκαίρι. Τέλος πάντων.
0: Πάλι δεν λέγεται η ιστορία που ξεκίνησες να πεις.
1: Πολλές φορές νομίζαν ότι πήγαινα εκεί για να κλέψω, να ξέρεις.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Και μας έχουν κάνει ολόκληρη. Έχουμε πάει στον τάφο της γιαγιάς μου και είναι ο διπλανός τάφος και μας φωνάζει: Φύγετε από εδώ! Ξέρω τι θέλετε να κάνετε! Θέλετε να κλέψετε τον τάφο! Και ήταν η γιαγιά μου. Τέλος πάντων, στο νεκροταφείο κλέψαμε.
0: Η γιαγιά σου φώναζε ότι θέλετε να κλέψετε τον τάφο.
1: Η γιαγιά μου, αν φώναζε ότι θέλουμε να κλέψουμε τον τάφο, θα έπρεπε να αλλάξω την αγωγή μου. Γιατί η γιαγιά μου βρισκόταν εκεί. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα, το οποίο δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω.
0: Γιατί το αντίστοιχο.
1: Αλλά με έχουν περάσει για κλέφτη τάφων. Κάπηλο. Δεν ξέρω, όχι αρχαιοκάπηλο.
0: Μαρμαροκάπηλο.
1: Όχι μαρμαρο. Τα υπόλοιπα που είχε μέσα το μάρμαρο.
0: Τι εννοείς ότι σε κατηγορούσαν ότι θα ανοίξεις τον τάφο να μπεις μέσα, να πάρεις πράγματα?
1: Ότι θέλουν να πάρω τα καντιλάκια και τα προσωπικά αντικείμενα που αφήνουν στους τάφους, ρε παιδί μου.
0: Τι να σε κάνεις τα καντιλάκια.
1: Των αποθνίσκοντων. Δεν ξέρω τι πίστευε τώρα και αυτή η κυρία.
0: Ειλικρινά, για να συγκροτήσω τη σκέψη μου, θα ήθελα να πάμε σε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε να πούμε τι συνέβη στη Λάρισα. Αλήθεια. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, τι θα γίνει, όλα τα. Όλα τα έτσι θα πάμε. Νομίζω θα πάθει έμφραγμα, παιδιά.
1: Γιατί άνοιξε το καζελάκι.
0: Είχα απορία, τα παιδιά έχουν απορίες. Και έτρεχα και πέρα βρήκα ένα καζελάκι, το άνοιξα, δεν ήξερα τι θα βρω μέσα. Φοβήθηκα πάρα πολύ, ας το θυμάμαι ακόμη να ουρλιάζω. Ωραία, ωραία, στο επόμενο τραγούδι δεν πειράζει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
1: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Και αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια. Ειλικρινά, δηλαδή έχει πάει 8 και 20 σχεδόν και προσπαθώ να πάω από τις 8 ένα θέμα για τη Λαμία. Λάρισα, ποια είναι και αυτή η τάχασα. Λοιπόν, ένας κλέφτης κατ' εξακολούθηση έχει αναταράξει εκεί τα πράγματα στη Λάρισα. Αποδείχτηκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πήγαινε και έκλεβε τη νύχτα μάρμαρα από το νεκροταφείο.
1: Σου λέει αυτοί που, που προορίζονται τα μάρμαρα δεν τα χρειάζονται.
0: Σου λέει ναι.
1: Να κάνουμε ένα κύκλωση. Καλά τα σκέφτηκε.
0: Αυτός που λέει ζωή ήταν μαρμαροτεχνίτης τελικά αποδείχτηκε.
1: Άντε καλέ.
0: Κάνανε έρευνες, βάλαν κάμερες εκεί πέρα, ψάξαν, βρήκανε και τελικά καταγράφηκε αυτός που πήγαινε τη νύχτα και παίρνει τα μάρμαρα. Εντάξει, πήγαινε τη μέρα τα βάζε, πήγαινε τη νύχτα τα έπαιρνε. Και τα έδινε σε άλλους. Μα είναι δυνατόν.
1: Γιατί... σου λέει, να σου πω κάτι. Σου λέει δεν τα χρειάζονται πια. Το κάναμε το πανηγύρι, πάμε παρακάτω να πάνε στον επόμενο τάφο.
0: Μα τα έχει αγοράσει ο άνθρωπος. Πώς του τα παίρνεις.
1: Εντάξει, έδωσε ένα ενίκιο για τα μάρμαρα. Δεν τα αγόρασε κιόλας.
0: Άρα αυτός νοικιάζει μάρμαρα, δεν αγοράζει.
1: Μάλλον εκεί έγινε η παρανόηση. Εκεί έγινε η παρανόηση. Αυτός τα νοικιάζε στους ανθρώπους.
0: Α, είναι για αυτούς που δεν είχαν αγοράσει και νοικιάζανε. Σου λέει πόσο το νοικιάζει τη μέρα. Αυτό.
1: Κομπίνα.
0: Πες το.
1: Θα πάμε να διοργανώνουμε τελετές στα νεκροταφεία.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Να διοργανώνουμε εμείς τελετές. Θα τους βάζουμε μάρμαρα, θα τους βάζουμε όλα τα καλά.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε και την ταφή όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Και μετά, όταν τελειώνει όλο αυτό,
0: ναι,
1: θα παίρνουμε και εμείς πίσω τα μάρμαρα.
0: Φανταστικά.
1: Δεν ήταν δικιά μου κομπίνα. Την έκλεψα από τον κύριο, από τη Λαμία. Τη Λάρισα. Από πού είναι αυτός ο κύριος.
0: Έχουμε και τα καλλιτικά εδώ χορηγό, τους βάφουμε και όλα μια χαρά. The Breakfast Show κάθε

0: 22 λεπτά μετά τις 8 λοιπόν. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Έτσι άνοιξε η καρδούλα μας και η ψυχούλα μας. Τα ευχάριστα νέα. Και θα σας πάω τώρα έτσι κατευθείαν στα Χανιά.
1: Και έτσι,
0: με αυτή τη μουσική υπόκρουση, γιατί έγινε μια προσπάθεια εκεί να περάσουν με ντρόουν μέσα στις φυλακές της Αγιάς διάφορα πράγματα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία?
1: Να σου πω κάτι. Κάποιος, και εγώ πετάω πολύ καλά ντρόουν.
0: Δεν ρε παιδί μου, αλλά θα πας να περάσεις τώρα μέσα στις φυλακές.
1: Αν είσαι εσύ στη φυλακή, δεν θα περάσω όμως εδώ στα χάπια σου.
0: Έλα στο επισκεπτήριο, είναι ανάγκη να μου τα στείλεις με ντρόουν.
1: Αυτά που παίρνεις εσύ νομίζω έχουν καταργηθεί πια τόσα χρόνια.
0: Απόπειρα εισαγωγής παράνομων αντικειμένων λοιπόν με ντρόουν αποτράπηκε στις φυλακές της Αγιάς εχθές το βράδυ στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ντρόουν μετέφερε τα αντικείμενα, εντοπίστηκε από εξωτερικούς φρουρούς του καταστήματος σοβρονιστικού κράτησης, ενώ προσπαθούσε να προσεγγίσει
1: να μπει μέσα να δώσει τα πράγματα.
0: Οι υπάλληλοι λοιπόν προχώρησαν άμεσα σε κατάρριψη του ντρόουν, με πέτρες το κάνανε,
1: με καλά,
0: ποιος ξέρει, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δεκάδες παράνομα αντικείμενα. Τι ήταν αυτά? Λάμες, γάντια αναρρίχησης, κόφτες σειρμάτων, καλώδια, κινητά τηλέφωνα, bluetooth, πόσα κιλά.
1: Πιστεύεις ότι θέλανε να αποδράσουν? Είναι ιδέα.
0: Καλέ,
1: μου.
0: Αυτό ήταν ελικόπτερο, δεν ήταν ντρόουν. Πού τα σήκωσε όλα αυτά το ντρόουν?
1: Να σου πω κάτι, αντί να κάνουμε έτσι το delivery, ας πούμε, να μην ταλαιπωρείται και οι άνθρωποι στους δρόμους, το έχουμε κάνει τώρα να γίνουν όλοι χειριστές ντρόουν. Με στη φυλακή το βρήκανε.
0: Και ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος το έστελνε και για ποιον ήτανε.
1: Τώρα, το για ποιον ήταν δεν μπορείς να το βρεις.
0: Τα καλύτερα παιδιά είναι εκεί πέρα. Όλο και κάποιος θα τα ήθελε.
1: Να σου πω κάτι. Ωραία ιδέα πάντως. Εγώ τέτοιους φίλους θα ήθελα. Αν ήμουν στη φυλακή να με βοηθήσουν. Με φόβο ζωής. Με φόβο να μπουν και αυτοί στην Μπουζού.
0: Τίποτα. Τα μάρμαρα καλύτερα.
1: Να σου πω, κάνε μια χάρη. Πες στα παιδιά τώρα ότι σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Να πω στα παιδιά ότι σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό και πρέπει να δούμε ποιος παίκτης παίκτρια θα κληρωθεί σήμερα. Γιατί παιδιά πρέπει να δώσουμε το 12ο χιλιάρικο. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε, αν δεν χτυπήσετε το τηλέφωνό σας τώρα που θα σας πάρω εγώ για να δω ποιος θα κληρωθεί για να παίξει, μπείτε στο site του Kiss να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί μπορεί εσείς να είστε ο επόμενος τυχερός για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το κακό κουνέλι είναι εδώ στον αέρα σου και είσαι 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Bad Bunny φυσικά. Και παιδιά, έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας λέει ουσιαστικά τι έχουμε γλιτώσει, τι έχουμε εξοικονομήσει αυτά τα χρόνια που έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα μέσω του gov.gr.
1: Είναι πολύ σημαντική ψηφιοποίηση.
0: Φανταστικό, φανταστικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα και μετρήστε νούμερα. Το ψηφιακό success stories λοιπόν έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική οικονομία, καθώς οι 39 δράσεις ψηφιοποίησης και απλούστευσης διοικητικών διεργασιών καταγράφουν ετήσια εξοικονόμηση πόρων που υπερβαίνει τα 562 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα άνω των 43.000 τόνων και εξοικονόμηση περισσότερων από 205 εκατομμυρίων φύλων χαρτιού το χρόνο. Το διανοείσαι?
1: Ναι, αίρεση, είναι τεράστια ποσά. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης ολοκληρωμένης αξιολόγησης 20 υπηρεσιών του gov.gr, παράγουν ετήσιο όφελος που φτάνει τα 312 εκατομμύρια ευρώ.
0: Wow.
1: Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 88% για πολίτες.
0: Απίστευτο.
1: Και για επιχειρήσεις και 90%.
0: 97%. Απίστευτο. Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια? Γιατί πήρε
1: χρόνο. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη ψηφιοποίηση. Πολύ. Ειδικά τώρα μιλάμε για μια χώρα που δεν είναι και δισεκατομμύρια πολίτες, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα λέει στο 100% δεν έχουν καταφέρει να ψηφιοποιηθούν όλα. Θέλει χρόνο όλο αυτό.
1: Λοιπόν,
0: πάντως είναι συγκλονιστικό.
1: Άκουσε με τώρα. Πρέπει να πάμε να ακούσουμε Roxette The Look, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα βγει παίκτρια που έχει κληρωθεί.
0: Η Γαλάτια έχει κυκληρωθεί για να διεκδικήσει το 12ο χιλιάρικο και μας περιμένει για έχω να τη ρωτήσω πολλά. Για να δούμε, θα τα καταφέρει σήμερα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, Τρίτη 9 Ιουνίου. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες.
1: Και εσύ το νεράκι, εγώ θα σου το πρότεινα.
0: Έχω πιει 2 λίτρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και να υποδεχτούμε σιγά σιγά την παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα, που είναι η φίλη μας η Γαλάτια. Καλημέρα, Γαλάτια.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πες μας, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, καλά κι εγώ. Πηγαίνω στη δουλειά το πρωί, στο αεροδρόμιο.
0: Μαθαίνω καθυστερημένη.
2: Ναι, μονίμως, γιατί αφήνω και το μικρό το γιο μου στο
1: αεροδρόμιο, είσαι.
0: Σε τι πόστο?
2: Μηχανικός αεροσκαφών, σπουδάζω βασικά ακόμα, δεν έχω μπει στη δουλειά.
1: Βασίλισσα μου.
0: Οπότε κάνεις εκεί πρακτικές και τέτοια?
2: Ναι, κάνω ένα πρόγραμμα που είναι για πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών.
0: Α, καλέ, τι ακροατές έχουμε εμείς.
2: Έχω τελειώσει μηχανικός.
0: Μπράβο.
1: Έλα λίγο.
2: Μπράβο. Να το κάνω.
0: Λοιπόν, να σου πω, κορίτσι μου καλό, μέσα σε όλα τα υπέροχα πράγματα που κάνεις, υπάρχει περίπτωση χθες να ακούγες Kiss 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Okay, οκ, μπορεί να είναι βοηθητική. Βέβαια, είστε και μηχανικός αεροσκαφών. Μπορεί μέσα σε όλα αυτά που θα σου πούμε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, τι λες, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
2: Ναι, ναι.
0: Θα πάρουμε βαθιά ανάσα?
2: Φυσικά.
0: Τι θα λέμε όταν κολλάμε?
2: Πάλι.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, 3, 2, 1. Καλή επιτυχία, Γαλάτια.
2: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια μεγάλη χερσόνησος της Βόρειας Ελλάδας έχει χαρακτηριστικό σχήμα με τρεις μικρότερες στενές λωρίδες?
2: Η Χαλκιδική.
0: Ποια Αμερικανίδα στάρ της pop έσπασε κάθε ρεκόρ εισπράξεων στην ιστορία των συναυλιών με την περιοδία της The Eras Tour?
2: Η Μαντονά.
0: Τι χρώμα δίνουν το κόκκινο και το κίτρινο αν ενωθούν?
2: Πορτοκαλί.
0: Ποιο πασίγνωστο γυναικείο pop συγκρότημα των 90's χάρισε το σύνθημα Girl Power?
2: Spice Girls.
0: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
0: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η σφαίρα του.
0: Από ποιο συγκεκριμένο βουνό της Αττικής εξορίχθηκε το λευκό μάρμαρο με τον οποίο χτίστηκε ο Παρθενώνας?
2: Από τον Ημιτό.
0: Ποιος ωκεανός είναι μεγαλύτερος και βαθύτερος στη γη?
2: Ο Ειρηνικός.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μεγέθος έγχορδο όργανο με δοξάρι σε μια συμφωνική ορχήστρα?
2: Βιολί.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή,
1: φιλενάδα. Το μεγαλύτερο, είπαμε, αλλά δεν είναι.
2: Α, το μεγαλύτερο.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Αν μου βρίσκεις την Taylor Swift μόνο που μου πες Μαντόνα.
0: Ναι, ρε εσύ, το Eras Tour, χαμός έγινε με δάφτη.
2: Ρε παιδιά, εσείς βάζετε μας συνέχεια Μαντόνα και βάζετε και Michael Jackson.
1: Το ξέρω.
0: Οπότε λέει, ας πω Μαντόνα.
1: Και ας πω μετά σ' άλλο.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσα πολύ. Κάποιοι δεν τις άκουγα καλά από άγχος μου και παντούσα λίγο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, αλλά ήσουν τόσο alert, πω.
0: Ήσουν τόσο alert και ήσουν και πάρα πολύ. Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Στέρνα του Αχιλλέα.
0: Συγγνώμη, δύσκολη.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
1: Είσαι τέλεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Η Αμερικανίδα pop star που έσπασε κάθε ρεκόρ εισπράξεων είναι η Taylor Swift. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι από την Πεντέλη, όχι από τον Ημιτό. Ημιτό
2: είναι. Σωστά, σωστά.
1: Δυστυχώς, και το μεγαλύτερο σε μέγεθος έγχορδο όργανο με δοξάρι είναι το κοντραμπάσο.
0: Κοντραμπάσο.
2: Αυτό δεν θα το βρίσκα, παιδιά, με τίποτα.
1: Ήσουν πάρα πολύ καλή όμως.
0: Πάρα πολύ καλή όμως, φίλοι.
1: Ήσουν πολύ καλή.
0: Τα φιλιά μας στο αεροδρόμιο.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Να μας φιλήσει τα αεροπλάνα, να μας χαιρετήσει όσα αεροπλάνα φεύγουν, γιατί μας λείπει πάρα πολύ να φύγουμε ένα ταξίδι.
2: Άντε, τι κάνετε, πηγαίνετε.
0: Τι κάνουμε εδώ, σας κάνουμε παρέα. Τι κάνουμε, τι κάνουμε.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Φιλάκια, χάρηκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Get Lucky από Daft Punk και Pharrell Williams. Ακούμε εδώ, δυνατά στο 92,9 Kiss. Αυτό το υπέροχο πρωινό Τρίτης. Τι ωραία που είναι αυτή η Τριτούλα. Αλλά πάμε να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss Κουσκούς.
2: Εσύ, η Ρωσία είναι κράτος, πραγματικά δηλαδή.
0: Πραγματικά, η Ρωσία είναι κράτος επειδή έχει έναν ηγέτη, θα έλεγε κανείς, ο οποίος τον αφορά η παρτάρα του. Και όταν τον αφορά η παρτάρα του, μπορεί μέσα από αυτό να υποδηλωθούν.
2: Όχι, δεν είναι μόνο για την παρτάρα του, είναι για όλους.
0: Γι' αυτόν ξεκίνησε.
2: Αλλά βασικά γι' αυτόν ξεκίνησε.
0: Γι' αυτόν ξεκίνησε, αλλά θα υποφεληθούν και οι υπόλοιποι και ίσως και όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Αργύρη μου, ότι ο Πούτιν, επειδή θέλει να γίνει αθάνατος και επειδή είναι σαν βαμπύρ και αυτός, πρέπει να είναι 70 χρονών και είναι όπως ήταν στα 30
2: πόσο
0: του.
2: Πόσο να είναι ο Πούτιν?
0: Δεν έχω... Είναι μεγάλος ο Πούτιν.
2: Για πες εσύ το θέμα και θα γκουγκλάρω εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ρωσία ενέκρινε πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την καταπολέμηση της γύρανσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γενετικές θεραπείες, βιοεκτύπωση οργάνων. Wow. Δηλαδή, αν κάτι, ας πούμε, σου χαλάσει, να βάλεις καινούριο, αυτό να μην ψάχνεις τώρα να βρεις.
2: Τώρα νεφρά και τέτοια που ταλαιπωρούνται με το πέρασμα του χρόνου.
0: Κρυοθεραπεία και έρευνες για μεταμοσχεύση οργάνων που αναπτύσσονται σε γενετικά τροποποιημένα ζώα.
2: 73 χρονών είναι ο Πούτιν.
0: 73 χρονών.
2: Σοκ,
0: να σου πω όμως κάτι.
2: Και είναι άντρας. Δεν είναι γυναίκα που,
0: ζούμε, ξέρεις, για πάντα.
2: Που κάνουν, υποτίθεται, διάφορα.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό βέβαια μου φαίνεται ακραίο. Δηλαδή τώρα να ταλαιπωρείς ζωάκια για να παίρνεις. Δηλαδή είναι, από όπου και αν το πιάσεις, αυτό είναι τέρμα λάθος.
2: 26 δισεκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνεις.
0: Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και πεθαίνουμε.
2: Ότι είμαστε τρωτοί.
0: Ναι, ήδη δηλαδή, ας πούμε, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τα όρια της ζωής μας, ναι, μέχρι πολύ πάνω από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
2: Ναι, παλιά, δηλαδή, 26 εκατομμύρια δολάρια στα δίνανε για να βοηθήσουν να βρεθεί αυτό το περιβόητο.
0: Δισεκατομμύρια
2: δολάρια να βρεθούν να ασχοληθούν με τον καρκίνο, ας πούμε, να σωθεί κόσμος και να ζήσει περισσότερο.
0: Και με όλες αυτές τις ασθένειες.
2: Το θέμα μας είναι να είμαστε τσιτωμένοι.
0: Το θέμα του Πούτιν είναι να ζήσει ο Πούτιν. Και άμα ζήσει ο Πούτιν, έχει ο Θεός. Αυτό πιστεύω ότι λέει. Άμα ζήσω εγώ, και έχει ο Θεός. Τέλος πάντων.
2: Μια χαρά. Της Ρωσίας είναι, δικά μας είναι.
0: Μα πραγματικά.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε εδώ εκεί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Je t'aime, je t'aime, mon amour. Ακούμε από τον Σλίμαν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τι πιο 90's του Now επιτυχίες. Άλλη μια επιτυχία τη Eurovision. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Πόσα τραγούδια βγάζει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά. Όλοι παίρνουμε ένα κολατσιό στη δουλειά μας.
1: Εγώ είμαι το κολατσιό.
0: Εσύ είσαι.
1: Ναι. Εγώ έρχομαι σαν κολατσιό στη δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσύ είσαι το ίδιο το κολατσιό. Οι υπόλοιποι, εμείς οι ταπεινοί άνθρωποι, σίγουρα θα πάμε στη δουλειά μας, είτε είναι το πρωί, είτε είναι το απόγευμα, και θα πάρεις κάτι μαζί σου. Άμα μια λιγούρα, ένα κάτι, να έχεις να μασουλάς.
1: Όταν ξεκίνησα να πρωτοδουλεύω σε γραφείο, θέλω να σου πω ότι ανέβηκα 10 κιλά από τη μάσα που έτρωγα συνέχεια.
0: Στο γραφείο ή τα παίρνεις μαζί σου?
1: Στο γραφείο.
0: Μάλιστα. Κάποιες δουλειές όντως παρέχουν και στο break, παρέχουν στους εργαζόμενους τους φαγητό. Κάποιοι άλλοι το παίρνουν μαζί τους. Ένας υπάλληλος λοιπόν, εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο, φαίνεται να απολύθηκε αφού είχε πάρει μαζί του μεν το κολατσιό του, απλά δεν το είχε μαγειρέψει και αποφάσισε να το μαγειρέψει στη δουλειά του. Η εικόνα λοιπόν δείχνει έναν άντρα να χρησιμοποιεί μια φορητή ηλεκτρική πλάκα για να ψήσει το μπέικον και τα λουκάρια. Ενώ κάθεται στη θέση της εργασίας του περιτριγισμένος από τον εξοπλισμό του γραφείου, δηλαδή κάπου εκεί μέσα στα τηλέφωνα και στα ακουστικά, αυτός έβγαλε μια πλάκα πάνω, έριξε τα βουτυρά του και άρχισε να ψήνει τα μπέικον και τα λουκάνικα. Και αυτός πρωί-πρωί δηλαδή όμως δεν θα ρευότανε μετά.
1: Ρεσί, δεν είναι αυτό. Δεν έτρωγα εγώ πρωινό τηγανιτές πατάτες με μπέικον, αυγά, τέτοια πράγματα.
0: Άπαιρνες, κυρά μου, μαζί το τηγάνι με το λάδι για να τηγανίσεις, να πας μέσα στο κουζινάκι τώρα εδώ τηγανίσεις πατάτες.
1: Αν έκανα συγκεκριμένη διατροφή όπως αυτή που αναφέρεται, μπορεί και να το έκανα φυσικά. Και να σου πω και κάτι. Εγώ το θεωρώ άδικο που έχει γίνει κατακραυγή στα social media, γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει: δεν θα ξοδέψω το δικό μου ρεύμα στο σπίτι να τηγανίσω τα μπέικον. Ναι. Δεν θα ξοδέψω. Θα φέρω όμως τα υλικά μου, μια χαρά, θα κάνω στο γραφιάκι μου, θα δουλεύω κιόλας. Δεν θα ενοχλώ.
0: Ναι, θα προμηθήσει ο τόπος εν τω μεταξύ.
1: Αυτό είναι το μόνο θέμα, αλλά βάλτε του έναν εξαιρισμό από πάνω.
0: Έναν
1: απορροφητήρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ή στην τελική να πάει στο κουζινάκι να πάρει να δουλεύει από το κουζινάκι.
0: Εγώ προτείνω να πάει να κάνει μια εξέταση αίματος, γιατί πρωί-πρωί λουκάνικα και μπέικον, δηλαδή πραγματικά.
1: Πραγματικότητα. Έχω κλείσει εξετάσεις αίματος. Καλά που μου το θύμισες. Πρέπει να πάω.
0: Λοιπόν, κάποιοι θεώρησαν λοιπόν ότι η απόλυσή του ήταν υπερβολική. Και εγώ νομίζω ότι ήταν υπερβολική η απόλυσή του. Θα μπορούσαν να του πούνε απλά μην τηγανίζεις μπέικον και λουκάνικα.
1: Μπορεί να του το είπανε και αυτός να επέμεινε να λέει ότι δεν καταλαβαίνω ότι κάνω λάθος.
0: Σωστά. Θα φέρω κρεμμυδάκια να καθαρίσω για να φτιάξω τη φάδα.
1: Αυτός ρε συμπληρώνεται για να κάθεται να μαγειρεύει.
0: Φαντάζεσαι την άλλη μέρα να πήγαινε με ζύμες και τέτοια και να άνοιγε φύλλο να φτιάξει πανακόπιτα.
1: Να φτιάξει μακαρόνια ακόμη με τη μακαρονομηχανή.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου
10: μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
11: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
12: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
14: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
13: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
14: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town. Κέντρο πόλης. Νέδοντος 66. Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
15: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Με Adele και Rolling in the Deep υπολευκόμαστε σιγά σιγά την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, 9 και 1 πρώτο λεπτό, τρίτη 9 Ιουνίου. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα. Και σήμερα θα σας κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση και θέλω μια απάντηση. Μπορεί κάποιος άραγε σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο σταθερό, στο κινητό, στο τηλέφωνο γενικά? Θα σας απαντήσω εγώ λοιπόν πως ναι, και αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά για κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr / Fiber και δες πως μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εμένα ξαφνικά άρχισα να πονάει ο γόνας μου.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν το κοπάνισα. Σημαίνει ότι αλλάζει ο καιρός. Εμένα ο αγκώνας μου πονάει, δεν το λέω, εσύ γελάς τώρα, μάλιστα, γελάς, αλλά εμένα όταν πονάει ο αγκώνας μου, αλλάζει ο καιρός. Αυτό σημαίνει ότι σας έλεγαμε πριν ότι έρχονται κάτι ψυχρά κύματα προς το τέλη της εβδομάδας και αρχής της άλλης. Εγώ τα νιώθω από σήμερα. Το σώμα μου δηλαδή τα αντιλαμβάνεται τα βαρομετρικά αυτά που αλλάζουν. Παρ' όλα αυτά σήμερα θα
1: έχει... εννοείσαι ή προσπαθείς να το παίξεις σε...
0: Εγώ να προσπαθήσω να το παίξω.
1: Σε πονάει το χέρι σου?
0: Να αποδείξω σε ποιον τι?
1: Σε πονάει το χέρι σου?
0: Φυσικά.
1: Θα έρθω εδώ μετά, επειδή είμαστε και μακριά. Τώρα θα έρθω εδώ.
0: Καλά, εδώ πονάω.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ζεστούλα θα έχει σήμερα. Βλέπω και ένα αεράκι έξω. Εντάξει, καλά θα είναι σήμερα, παιδιά. Καλά θα είναι. Α, πέσαν όλα.
1: Άλλο με το πεντάχρονο που έχω απέναντί μου.
0: Λοιπόν, αποφάσισε τι είμαι, πεντάχρονο ή παππούς?
1: Είσαι ένας πεντάχρονος
0: παππούς.
1: Ήθελα να πω μια κακιά λέξη, δεν την είπα. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται τώρα, παιδιά μου, στους δρόμους Αθήνας. Είναι χάλια τα πράγματα. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεο μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών ξεκινάει κίνηση από το Περιστέρι, παιδιά, και φτάνει στο Σκαραμαγκά. Να σας πω ότι Κηφισίας όλη της η άνοδος είναι πίχτρα.
0: Τι?
1: Στην κάθοδο είναι λίγο καλύτερα. Συγγνώμη, απλά μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού είναι
0: όλα
1: και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Χάλια. Όλα γρήγορα.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για το προσωπικό μου ρεκόρ στον αέρα της εκπομπής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να μάθετε σε τι είμαι καλή, στείλτε μήνυμα στο Viber 6942-929-929 και το προσωπικό μου ρεκόρ είναι 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα.
0: Σας προκαλώ να στείλετε στο Viber.
1: Και όχι, δεν είναι σεξουαλικό.
0: Σας προκαλώ να ρωτήσετε στο Viber ποιο είναι το προσωπικό ρεκόρ της ζωής.
1: Ναι, λοιπόν, να δούμε τις απαντήσεις. Πάμε να ακούσουμε bye bye bye bye bye από NSYNC.
0: Έτσι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Bye bye. Παρέα με το Spion 90 του Now επιτυχίες. 6 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε ήδη στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Πες μου,
1: τι. Θέλω να σου πω κάτι που σε αφορά πάρα πολύ.
0: Τι με αφορά?
1: Έχει βγει μια έρευνα η οποία νομίζω μας αγγίζει και τους δύο. Δεν μας αγγίζει. Μας έχει εγκαλιάσει, μας έχει βάλει και στο κρεβάτι και έχει ξαπλώσει και μαζί μας.
0: Εσύ φταίς για όλα.
1: Κάνουμε spooning. Εγώ δεν φταίω. Γι' αυτό. Αλλά... Για το ότι εσύ είσαι κολλημένος με το κινητό
0: δεν
1: σου.
0: Δεν είμαι τόσο.
1: Είσαι αρκετά αρισεργική.
0: Εγώ δουλεύω κιόλας. Δεν ξύνω μαλλί όλη μέρα.
1: Αυτές τις βλακίες δεν τις πεις αλλού. Γιατί κάθεσαι και παίζεις όλη μέρα το παιχνίδι με τους κήπους.
0: Δεν παίζεις όλη μέρα το παιχνίδι με τους κήπους.
1: Και βλέπεις και TikTok με κυρίες που τρώνε περίεργα πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, αλλά εσύ βλέπεις πιο πολύ.
1: Βγάλουμε τώρα να μετρήσουμε ποιος βλέπει πιο πολύ TikTok.
0: Εσύ βλέπεις πιο πολύ.
1: Είμαι και εγώ πολύ σε κινητό μου, αλλά είσαι και εσύ και δεν το καταλαβαίνεις. Και είναι λογικό. Είναι λογικό να μην το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σε κρίνω. Δεν ήρθα εδώ για να σε κρίνω.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι κάτι που το κάνω και εγώ. Αλλά παιδιά μου τώρα δεν το κάνουμε μόνο εγώ και ο Αργύρης. Το κάνουν όλοι οι ενήλικες. Περνάμε το 1 τρίτο της ημέρας μας πάνω από το κινητό. Το 1 της ξύπνιας ημέρας μας, έτσι. Γιατί στον ύπνο, εντάξει, δεν μπορείς να σε το κινητό.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε. Θα βρεθεί τρόπος. Μην αγχώνεσαι. Είμαι 100% σίγουρη. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι περνάμε το περισσότερο χρόνο τη ζωή μα πάνω από μία οθόνη και κυρίω το κάνουμε για άσκοπα πράγματα. Δηλαδή δεν το κάνουμε όντω για δουλειά. Γιατί εμεί όντω που δουλεύουμε, τα συγχαίουμε μετά και μπερδεύουμε. Δηλαδή, εγώ α πούμε βλέπω TikTok και λέω κάνω έρευνα.
0: Ναι,
1: κάνω
0: ναι.
1: Έρευνα να δω τι trends υπάρχουν.
0: Πάντω και 4 ώρε τη μέρα που λέει η έρευνα ότι περνάμε στο κινητό, ρε παιδί μου, είναι πολύ.
1: Εγώ σίγουρα
0: 4
1: περνάω 6
0: ώρε. Δηλαδή πα να πιει έναν ωραίο καφέ, πα να δει ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα.
1: Σου λέω ότι κοιτά το κινητό σου και σε άσχετε φάσει, ρε παιδί μου, και ότι συνυπολογίζεται αυτό και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το καταπολεμήσει αυτό, που θέλω να σου πω ότι σου έχω δοκιμάσει και για μένα δεν έχει λειτουργήσει καθόλου.
0: Όπως.
1: Όλες το iPhone τέλος πάντων, νομίζω και τα Android το έχουν αυτό, έχουν μια λειτουργία να χρησιμοποιείς την κάθε εφαρμογή για συγκεκριμένο χρόνο την ημέρα.
0: Ναι, ναι, δεν
1: το
0: ισχύει.
1: Έχω κάνει αυτό.
0: Είποτε,
1: θέλω να σου πω, το έχω κάνει και κάθε φορά τρώω περισσότερο χρόνο στο κινητό για να πατάω συνέχεια παράταση χρόνου. Παράταση
0: ναι,
1: χρόνου,
0: ναι,
1: παράταση
0: ναι, ναι.
1: χρόνου και απλά μου σπάνε τα νεύρα και δεν γίνεται τίποτα.
0: Εμένα ξέρεις τι με βοηθάει. Πραγματικά αυτό που σου έλεγα πριν βοηθάει. Όντως υπάρχουν κάποιες μέρες που είναι χαλαρές και να πιάσω τον εαυτό μου να ξεχνιέται πολύ με το κινητό. Αλλά όταν πραγματικά έχω δουλειά και τρεξίματα μέσα στη μέρα, δεν προλαβαίνω να το πιάσω το κινητό στα χέρια μου και συνειδητοποιώ ότι ξαφνικά εκεί πέρα δεν μου είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Όταν ξύνω μαλλί, γιατί μου είναι τόσο απαραίτητο και είμαι κολλημένος πάνω.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο στον ελεύθερό μας χρόνο να μην είμαστε κολλημένοι από πάνω, γιατί χάνουμε την ουσία του ελεύθερου χρόνου. Εγώ, ας πούμε, τώρα πάλι ξέρεις που αλλάζω χόμπι κάθε εβδομάδα. Τώρα πάλι με έχει πιάσει με τη ζωγραφική. Οπότε κάθομαι και ζωγραφίζω με τις ώρες και βλέπω να μην κρατάω το κινητό μου. Βέβαια, ζωγραφίζω στο τάμπλετ. Δεν ξέρω αν έχει σημασία αυτό.
0: Δεν έχει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, εγώ ας πούμε σήμερα θα πάω γυμναστήριο.
1: Άλλα, τα νέα σου.
0: Άψη.
1: Just the way you are, πάμε να ακούσουμε από Milky X David Guetta.
0: Πότε πήγες τελευταία φορά γυμναστήριο?
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. And it goes.

0: 15 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 3η 9 Ιουνίου. Όπου πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου.
1: Αχ, πολύ γρήγορα πέρασε.
0: Την άλλη Τρίτη, σε μια εβδομάδα, έχω γενέθλια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Φοβερό. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Θα σας πάω σε μια νέα διαδικτυακή τάση που εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αλλού άλλωστε, που έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις στα social media και όχι μόνο, θα καταλάβετε γιατί. Πρόκειται για το λεγόμενο Wife School. Τι σημαίνει αυτό? Σχολείο για συζύγους. Ένα επιπληρωμή πρόγραμμα λοιπόν είναι το Wife School, το οποίο υπόσχεται να βοηθήσει τις γυναίκες να βελτιώσουν το γάμο τους μέσα από την αποδοχή πιο παραδοσιακών ρόλων στη σχέση. Αυτό το λέει τώρα έτσι, το ακούς και λες wow, ενώ στην ουσία

0: Πάντα υπάρχουν άνθρωποι να ακολουθήσουν ένα μπροστάρι που βαράει ένα λάβαρο και αρχίζει και λέει. Το Wife School λοιπόν δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη βιομηχανία influencers και coaches που προσπαθούν να προωθήσουν τη λεγόμενη παραδοσιακή θηλυκότητα.
1: Coaches,
0: μ' αρέσει που
1: προσπαθούν...
0: τα λέει γύρω-γύρω. Παραδοσιακή θηλυκότητα.
1: Coaches που θέλουν να μας πιάσουν coaches μάλλον. Μάλιστα. Και να μας πάρουν τα 17 δολάρια.
0: Γιατί μέσα από βίντεο, podcast και online σεμινάρια υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες θα βρουν περισσότερη ασφάλεια, ευτυχία και σταθερότητα αν αποδεχθούν έναν πιο υποστηρικτικό και λιγότερο ηγητικό ρόλο μέσα σε μια σχέση. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει, για να σας πω τι λέει αυτή η βλακία εδώ πέρα.
1: Για
0: τώρα,
1: να γίνεις καλή νοικοκυρά,
0: πρέπει να είσαι κάτω από τον άντρα και πρέπει να αποδεχτείς ότι όταν θα είσαι υποστηρικτική προς τον άντρα σου μόνο, θα βιώσεις την καλύτερη εμπειρία.
1: Έχω
0: μέσα στον γάμο σου.
1: Έχω μια φανταστική ιδέα, Αργύρι.
0: Ενώ, ας πούμε, ο άντρας δεν πρέπει να είναι πιο υποστηρικτικός με τη γυναίκα του.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά έχω φανταστική ιδέα, Αργύρι. 17 ευρώ έχεις να μου δώσεις.
0: Έχω, ναι.
1: Ωραία. Θα πάω να σε γράψω σε αυτή τη σχολή. Να μάθεις πως είναι να είσαι ένας υποστηρικτικός σύντροφος απέναντί μου και να μάθεις να υποτάσσεσαι.
0: Δεν είμαι εγώ υποστηρικτικός. Υποτακτικός δεν θα γίνω ποτέ.
1: Πρέπει να σε πάω στο σχολείο όμως.
0: Ποτέ.
1: Πρέπει να πας να κάνεις μαθήματα.
0: Ποτέ, γατάκι, ποτέ. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Bruno Mars και Just Might. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και θέλω να σας πάω, παιδιά μου, στο αγαπημένο μου χόμπι. Σε ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι που είναι τα Lego.
1: Για ποια εβδομάδα? Γιατί καιρό έχω να σε ακούσω να μιλάς για Lego.
0: Έχω καιρό να φτιάξω. Εσύ, είναι πολύ ακριβό το σπορ αυτό. Και τώρα θα σου πω τι έχει βγει, το οποίο το θέλω πάρα πολύ. Όντως, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το αγοράσω ποτέ.
1: Ούτε εσύ
0: θα μου το πάρει στα γενεθλιά μου, θα καταλάβει γιατί. Λοιπόν, έχει ανακοινωθεί ένα καινούριο Lego, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σετ στην ιστορία τη εταιρεία, από άποψη πλήθους κομματιών, όχι μεγέθους, αποκαλύπτοντας το επικό Lego Architecture Σαγράδα Φαμίλια.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι η Σαγράδα Φαμίλια σε Lego. Το οποίο σου λέει.
1: Τι είναι η Σαγράδα Φαμίλια?
0: Η Σαγράδα Φαμίλια είναι στη Βαρκελόνη, είναι μια μεγάλη εκκλησία. Είναι ένα κτίριο, τέλος πάντων, το έχει φτιάξει. Ναι. Του Γκαουντί είναι. Άραγε. Ένα Θεό ξέρει. Τέλος πάντων, ας μας απαντήσει κάποιος στο Viber τώρα, γιατί δεν προλαβαίνω να γκουγκλάρω. Να σας πω τώρα ότι αυτό το έργο κοστίζει στα 750 ευρώ.
1: Δεν αξίζει 750 ευρώ.
0: Φυσικά. Έχει ύψος 62 εκατοστά και πλάτος 47 εκατοστά και βάθος 39 εκατοστά.
1: Και μπορείς μετά να βγεις εσύ από το σπίτι να μπει το Lego.
0: Έχει εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Έχει τα βιτρό εσωτερικά με περίπλοκους κυώνες. Είναι όλο ένα.
1: Κυώνες.

0: Κιόνες, είπα. Ένα έργο τέχνης τέλος πάντων. Και θα βγει την 1η Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα, να ξεκινάμε να μαζεύουμε ευρώ-ευρώ.
0: Ξεκινά να μαζεύεις, γιατί πραγματικά τη θέλω τη Σαγράδα Φαμίλια.
1: Πού θα τη βάλεις τη Σαγράδα Φαμίλια,
0: θα σου έλεγα τώρα. Θα μείνω εκεί μέσα, μάλλον. Έτσι με κόβω. Να μένω μέσα στο 1,60. Να σου πω επίσης ότι τώρα με τα Lego, μιας που φέραμε αυτό το θέμα, έχει γίνει χαμός στην Αμερική. Γιατί ένας τύπος είχε 200.000 ευρώ από συλλεκτικά Lego. Δηλαδή όλη του συλλογή κόστησε 200.000 ευρώ.
1: Και τι θα τα κάνει.
0: Και πήγε να τα πουλήσει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και πήγε να τα πουλήσει ένα κατάστημα στην Αμερική, ναι. Οι οποίοι του λένε: δώσε μας εσύ τα Lego και εμείς θα τα πουλήσουμε και θα σου δώσουμε τα λεφτά.
1: Α.
0: Και τι κάνανε.
1: Τι κάνανε.
0: Του πήρανε τα Lego,
1: ναι.
0: Και του είπαν: κύριε, δεν έχετε καμία δικαιοδοσία. Αυτά είναι στο μαγαζί μας, δεν είναι δικά σας.
1: Τι λες, παιδί.
0: Έχει γίνει χαμός στο ίντερνετ με αυτό.
1: Αυτό είναι κλοπή.
0: Κλοπή ήταν. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα
1: γι'
0: ο άνθρωπος.
1: Αυτό με συγχύζουν τα Lego.
0: Και γυρίζει και του κάνει ο άλλος. Δεν ήταν από Lego μαγαζί, ήταν από μαγαζί που πουλάει γενικότερα παιχνίδια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και γυρίζει και του κάνει ο άλλος. Μπορείς να μας πας δικαστικά, αλλά ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει, εσύ που είσαι ιδιώτης ή εμείς που είμαστε μεγάλη εταιρεία και έχουμε τις άκρες μας. Άσε, να σκάσω είμαι.
1: Και τι απάντησε αυτός.
0: Αυτός τίποτα δεν απάντησε. Αυτός έμεινε χωρίς συλλογή πια.
1: Τελικά έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα σε αυτούς.
0: Δεν ξέρω. Είναι ακόμη σε διάρκεια. Θα τον πάρω, ναι. Πάμε να ακούσουμε Enrique Iglesias Bailamos εδώ στο 92,9.
1: Αργέμαι τα Lego.

0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 099 098.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών, με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.

0: Παλιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50.

0: φάει τα κουνούπια, αργή.
1: Εσύ έχει κουνούπια.
0: Είσαι γλυκό αίματο.
1: Γιατί αφηγείται άτακτα. Φυγέτε άτακτα κουνούπια.
2: Ήξερες ότι.
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω τα καλύτερα, παιδιά. Προσοχή, προσοχή, με κεφαλαία προσοχή. Ένας άνδρας που άφησε μια κακή κριτική στο Airbnb που νίκιασε, φαίνεται να είδε την εξωσυζυγική του σχέση να αποκαλύπτεται, αφού ο οικοδεσπότης έστειλε στη σύζυγό του βίντεο από κάμερες ασφαλείας του καταλήματος. Το περιστατικό φυσικά αφορούσε ένα επισκέπτη στην Ταϊβάν, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε διαδικτυακά μετά τη διαμονή του και ζήτησε αποζημίωση. Έτσι είσαι, λέει ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, λοιπόν, ο οικοδεσπότης εξοργίστηκε τόσο πολύ από την κριτική και απάντησε πολύ απλά στέλνοντας βίντεο που φέρεται να δείχνει τον παντρεμένο επισκέπτη να φτάνει στο κατάλημα με μια άλλη γυναίκα.
0: Εσύ, χαζός είναι αυτός που έχει το κατάλημα, γιατί τώρα έστειλε το βίντεο. Άλλος μπορεί να του κάνει μια μινισάρα, να πάρει τα λεφτά του αιώνα και να μείνει και με την εξωσυζυγική σχέση και με τη γυναίκα τώρα που θα πάρει τα εκατομμύρια από αυτή την παραβίαση της ιδιωτικής.
1: Αλλά μπορεί στην Ταϊβάν να μην είναι παραβίαση. Και ο άλλος χαζός είναι. Έστειλε το βίντεο χωρίς να ξέρει ότι αυτό είναι παράνομο.
0: Δεν ξέρω αν. Καλά.
1: Δεν ξέρω στην Ταϊβάν πώς είναι το νομικό πλαίσιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο άλλος ήταν σε φάση. Θα σε καταστρέψω, μου κάνεις κακή κριτική.
1: Μα ναι, αυτός ο άλλος είναι κακίστρο, δεν το συζητώ. Αλλά για να το έκανε σημαίνει ότι κάπως τον παίρνει. Τον παίρνει εννοώ. Αχ, πάμε παρακάτω.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι μας βρήκε σήμερα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, η Σύνοδος Αφροδίτης και Δία, λέει, στον καρκίνο, κάνει τη σημερινή μέρα μία από τις πιο τυχερές του 2026. Ζούμε την τύχη σήμερα. Έρωτες, χαρές, οικονομικές ευκαιρίες και όμορφες εξελίξεις ευνοούν ιδιαίτερα τα ζώδια της Γης, του νερού και του τρίτου δεκαημέρου.
1: Εγώ τι είμαι τώρα, εγώ αέρας πρέπει να. Δεν λοιπόν, ξέρω τι είμαι. Τι είναι υδροχόζρο, ρε παιδιά.
0: Ο δίδυμος τι είναι.
1: Άστο.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε να δούμε. Φίλε Κρύε, μπορεί να προκύψουν ευχάριστες εξελίξεις στο σπίτι ή στην προσωπική υπόθεση.
1: Μάλιστα, Ταύρε μου, σήμερα μπορείς να λάβεις μήνυμα που αλλάζει τη ροή της ημέρας σου προς το καλύτερο. Η σκέψη σου γίνεται πιο αισιόδοξη και ανοίγονται δρόμοι για μετακινήσεις ή συμφωνίες.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, η τρίτη μας σωθεί, λέει, να σκεφτούμε πιο πρακτικά για να δώσουμε αξία σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία. Εμείς να αποφύγουμε παρονητικές κινήσεις και να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία με σύνθεση.
1: Με σύνθεση. Σύνθεση, τι θες να φτιάξεις.
0: Να συνθέσουμε συγκυρίες.
1: Μα κάνεις έπιπλα. Καρκίνε μου, η ενέργεια σε ενισχύει, σου δίνει λάμψη και φέρνει ευκαιρίες σε προσωπικό επίπεδο. Σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι οι καταστάσεις γύρω σου ρέουν πιο εύκολα.
0: Λιονταράκι μου, καλό. Είναι μια μέρα που λειτουργεί παρασκηνιακά, φέρνοντάς μας ευκαιρίες μέσα από διαίσθηση και όχι από εμφανείς κινήσεις.
1: Νομίζω ότι έχεις αρχίσει και παθαίνεις σε κεφαλικό.
0: Νομίζω ότι τελειώνει η μπαταρία μου.
1: Παρθένε μου, η μέρα σε οθεί να πιστέψεις περισσότερο στο μέλλον και να δεις ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου.
0: Λοιπόν, Ζυγέ, σήμερα Τρίτη είναι μια μέρα που μπορεί να αλλάξει την επαγγελματική σου εικόνα προς το καλύτερο. Εσύ καλείσαι να δείξεις υπευθυνότητα και να ανταποκριθείς σε αυξημένες απαιτήσεις.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα Τρίτη νιώθεις ότι οι ορίζοντές σου διευρύνονται και ότι κάτι καλύτερο αρχίζει να διαμορφώνεται στη ζωή σου.
0: Γιατί έχεις πάρει τα λίγα και λέω τα πολλά συνέχεια, δεν καταλαβαίνω. Φίλε Τοξότη, η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα ισχυρή και σε οδηγεί σωστά. Εσύ χρειάζεται να αποφύγεις τις υπερβολές και να κινηθείς με στρατηγική, γιατί μια σημαντική εξέλιξη οριμάζει.
1: Εγώ καιρέ μου, εσύ καλείσαι να δείξεις διάθεση συνεργασίας και να ακούς προσεκτικά τους άλλους. Μια σημαντική συμφωνία ή πρόταση μπορεί να σε οδηγήσει σε μια σταθερή φάση ζωής.
0: Όπα και έλα μου, φίλοι υδροχόοι και ζωή. Σήμερα μπορεί να δεις μια κατάσταση να ομαλοποιείται ή να βρεις λύση σε ένα πρακτικό ζήτημα. Εσύ χρειάζεται να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου και να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα από τη ρουτίνα σου.
1: Ιχθύς μου, μια ευκαιρία είδηση μπορεί να σας αλλάξει τη διάθεση και να σας ανοίξει νέους δρόμους.
0: Να σου πω κάτι. Από αυτά που διαβάσαμε και ακούσαμε, πιστεύεις ότι είναι η πιο τυχερή μέρα του 2026?
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω δεν το είδα.
1: Θα ήθελα να είναι. Μπορεί να γίνει κάτι αναπάντεχο που δεν το ξέρουμε.
0: Μήπως να ξαναδιαβάσω. Κάτι δεν έχω καταλάβει.
1: Διάβασε εσύ, γιατί μπορεί να μην τα διάβασε και καλά.
0: Αυτό σίγουρα.
1: Πάμε να ακούσουμε Pussycat Dolls, Doncha. Αυτό το άκουγα καλή στο δημοτικό, το βίντεο κλιπ το βλέπα συνέχεια. Don't you wish your girlfriend was hot like me.
0: Να τα ακούσουμε από τα κορίτσια.
1: Ναι. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Και άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον Θεό
1: που τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά μου, με αυτά και με τα άλλα, επειδή εμείς έχουμε να πούμε πολλά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να σας αφήσουμε σιγά σιγά για να έρθει η Ευρυδίκη να κάνει σαν σοβαρή ραδιοφωνική παραγωγός μια εκπομπή της εκπρόσωπης.
2: Η κανονική της δουλειά, δηλαδή αυτή που θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς εδώ στο 92,9. Τέλος πάντων,
1: λοιπόν,
2: Ευρυδίκη.
1: Έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής καθαρής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά το σημαντικότερο με το Kiss Fuel Pass, παιδιά, αξίες 50 ευρώ από την Ελένη και τον Kiss για εσάς που θα παίξετε το παιχνίδι με τις πινακίδες.
2: Όχι όμως μόνο Ευρυδίκη, και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα δίνουν τα 50 ευρώ από την Ελλήνη και τον Kiss.
1: Fuel Pass λοιπόν και σήμερα. Και επίσης δεν ξεχνάτε ότι από τις 10 τώρα που έρθει πιάνει η Ευρυδίκη μικρόφωνο μέχρι το βράδυ τη Χριστίνα Γιαννοπούλου ξεκινάνε οι απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Επομένως, ακούμε Kiss όλη μέρα και γιατί έχει τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες και γιατί έχει τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, αλλά και γιατί θα πάρετε τις απαντήσεις για τα αυριανά 1000 ευρώ.
2: Εμείς εδώ ερχόμαστε, σας ξυπνάμε με γέλιο. Μετά έρχεται η Ευρυδίκη να σας συνετίσει. Μετά έρχεται η Μαρία Γεωργάκη, η οποία είναι πιο αισθαντική, οπότε σας βάζει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιώργος Λάζαρος, που είναι και άκρος ενημερωτικός. Μετά σας ξανακάνουμε λίγη πλάκα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και μετά σας παρτάρει Χριστίνα Γιαννοπούλου. Θέλετε κάτι καλύτερο?
1: Τι άλλο? Όλοι είμαστε εδώ για ένα και μόνο σκοπό, να περνάτε εσείς καλύτερα. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Θα είμαστε εδώ 7 η ώρα το πρωί. Done όμως, γιατί είμαστε και Λονδρέζοι. Και πάμε να ακούσετε τα best of της ημέρας, τα καλύτερα, για εσάς που τα χάσατε, και να συνετιστείτε και αύριο 7 η ώρα να είστε εδώ. Φιλάκια πολλά, καλημέρα σε όλους.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω την πιο γλυκιά ανάμνηση από τα δικά σας κηλικία όταν πηγαίνατε σχολείο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να έχω καλύτερους για να μου πούνε πρώτη καλημέρα. Θέλω ένας-ένας να μου πει με κέφι και μπρίο και ξεφάντωμα τι του αρέσει να ψωνίζει από το κηλικείο του σχολείου του.
4: Δεν έχουμε κηλικείο.
5: Δεν έχουμε κηλικείο τα παιδιά. Έχουμε ό,τι τους βάζω εγώ.
4: Ό,τι τους βάζει η μαμά μας.
1: Τοστ.
4: Μπάρα. Και φρούτο. Εγώ τρώω τα πουλούρι μου, δεν για το πρωινό.
5: Λοιπόν, εγώ έτρεγα όλο το καλοκαίρι μπομπονέλες. Δεν ξέρω αν
2: τι. Μπομπονέλα!
1: Τι είναι η μπομπονέλα?
2: Μπομπονέλα!
5: Η γραμμή της που είναι σε ένα πλαστικό σακουλάκι.
2: Ναι!
5: Και...
2: Είσαι πολύ φίλη μου, να ξέρεις, γιατί εγώ ακόμη τρώω μπομπονέλες.
1: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά, να κλέβουν μάρμαρα από τους τάφους.
2: Καλέ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου έφυγε νωρίς δυστυχώς, οπότε πηγαίναμε κάθε Κυριακή στο νεκροταφείο. Ωραία. Πολλές φορές νομίζαν ότι πήγαινα εκεί για να κλέψω. Και είναι ο διπλανός τάφος και μας φωνάζει: Φύγετε από εδώ! Ξέρω τι θέλετε να κάνετε! Θέλετε να κλέψετε τον τάφο! Και ήταν η γιαγιά μου. Τέλος πάντων, στο νεκροταφείο κλέψαμε.
1: Η γιαγιά
2: σου
1: φώναζε ότι θέλετε να κλέψετε τον τάφο.
2: Η γιαγιά μου, αν φώναζε ότι θέλουμε να κλέψουμε τον τάφο, θα έπρεπε να αλλάξω την αγωγή μου. Γιατί η γιαγιά μου βρισκόταν εκεί.
1: Πάμε στη Λάρισα τώρα, μετά τα παιδικά βιώματα και τραύματα της ζωής. Γενικά, που ειλικρινά την ξέρω 4 χρόνια, δεν ξέρω τι άλλο θα μάθει.
2: Έχω δει και νεκροκεφαλή εγώ στο νεκροταφείο.
1: Γιατί βρε αγάπη μου, άσε με να το πω το ρημάδι, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει. Φοβήθηκα, πήγα και άνοιξα ένα κασελάκι. Δεν ήξερα τι είχε μέσα.
1: Γιατί άνοιξες το κασελάκι?
2: Είχα απορία, τα παιδιά έχουν απορίες.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
5: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Η Αμερικανίδα star της pop έσπασε κάθε ρεκόρ εισπράξεων στην ιστορία των συναυλίων με την περιοδία της The Eras Tour.
5: Η Μαντονά.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλέα?
5: Η σφαίρα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
5: Μυτιλίνη.
1: Ποιος ωκεανός είναι μεγαλύτερος και ευαθύτερος στη Γη?
5: Ο Ειρηνικός.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος έγχορδο όργανο με δοξάρι σε μια συμφωνική ορχήστρα?
5: Βιολί.
2: Πάρα πολύ,
1: είσαι πάρα πολύ καλή.
2: Αν μου βρίσκει την Taylor Swift μόνο που μου πες Μαντόνα.
1: Ναι, ρε, εσύ, το Eras Tour χαμός έγινε με δαυτή.
5: Ρε, παιδιά, εσύ βάζετε συνέχεια Μαντόνα και βάζετε και Michael Jackson.
1: Οπότε λέει, ας πω Μαντόνα. Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
5: Στέρνα το Αχιλέα.
1: Συμπαθητή, δύσκολη.
2: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
5: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
1: Ένας υπάλληλος λοιπόν, εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο, φαίνεται να απολύθηκε αφού είχε πάρει μαζί του μεν το κολατσιό του, απλά δεν το είχε μαγειρέψει. Και αποφάσισε να το μαγειρέψει στη δουλειά του. Η εικόνα λοιπόν δείχνει έναν άντρα να χρησιμοποιεί μια φορητή ηλεκτρική πλάκα για να ψήσει το μπέικον και τα λουκάρια. Ενώ κάθεται στη θέση της εργασίας του περιτριγισμένος από τον εξοπλισμό του γραφείου, δηλαδή κάπου εκεί μέσα στα τηλέφωνα και στα ακουστικά, αυτός έβγαλε μια πλάκα πάνω, έριξε τα βουτυρά του.
2: Και ξεκίνησε να ψήνει τα μπέικον. Δεν έτρωγα εγώ πρωινό τηγανιτές πατάτες με μπέικον, αυγά, τέτοια πράγματα.
1: Έπαιρνες κυρά μου μαζί το τηγάνι με το λάδι για να τηγανίσεις.
2: Αν έκανα συγκεκριμένη διατροφή όπως αυτή που αναφέρεται, μπορεί και να το έκανα φυσικά.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Στον τέταρτο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027, η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει τη Γεωργία. Η Εθνική Ελλάδος έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρώτη
2: Αυτό
1: θέση.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Νόμ Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Νόμ Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Νόμ, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη 9 του μήνα, λίγο μετά τις 10. Πάντα στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Σεφογιοργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Προετοιμαστείτε, γιατί και σήμερα θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ζεστή, παιδιά, και μπορώ, αν δεν είστε ήδη στη θάλασσα, γιατί δεν είστε, και όσοι είστε, καλά κάνετε. 30 βαθμοί σήμερα, 31 με 32 αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη 31, την Παρασκευή 32, το Σάββατο κατά παράδοξο τρόπο υποχωρεί θερμοκρασία 29, και την Κυριακή θα πέσει πιο πολύ ακόμα, ενώ θα έχουμε ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτές θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην πόλη. Οπότε, δίχως άλλο, αν είστε ήδη στην παραλία, όπως είπα και λίγο πριν, πολύ πολύ πολύ καλά κάνετε. Κάνετε και μια βουτιά για μας. Εμείς ούτως άλλως είμαστε εδώ για να σας διασκεδάσουμε, για να σας κάνουμε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και να χαρείτε την ηλιοθεραπεία σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως πάντα, ακούγοντας αγαπημένα 90s. Now, Everson Kiss.

0: Αλεξάνδρα Σταν και Φλάι, αλλιώς Σάρα Περκετιάμο. Πολύ πολύ όμορφη διασκευή, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Κίρι Ντιλαρουά με τον Justin Bieber στο Stay. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη ημέρα, σιγά σιγά τα νέα της ημέρας, συγγνώμη. Με τι άλλο, με το θέμα της οικονομίας που είναι πάντα επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για την νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται να δεθεί σύντομα σε λειτουργία, δίνοντας τη δυνατότητα σε εμάς τους καταναλωτές να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και να τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, η εφαρμογή θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων τιμών και ανησυχίας για την ακρίβεια. Παράλληλα, το Υπουργείο προωθεί επιπλέον μέτρα κατά της εσχροκέρδειας, όπως την εφαρμογή Argo Verify, η οποία θα παρακολουθεί τις τιμές των φρούτων και των λαχανικών από την παραγωγή μέχρι την πώληση, καθώς και την δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Άλλο κι αυτό. Επιπλέον, προωθείται μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών στα βασικά αγαθά, με στόχο την ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικού κέρδους αλλά και προστασίας των πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές τέλος αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.
1: Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότα εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Peacock Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Λίγο πριν ακούσαμε τον Bob Sinclair και την Olivia Dollar στο Doing Ya Thing και τώρα τον David Guetta, τον Teddy Swims και την Townsend Eye στο Gone Gone Gone και όλα αυτά καθώς το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 37 μετά τις 10 στην παρέα της 3ης 9 του μήνα. Και σε αυτό το σημείο, ας μου επιτρέψετε να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα και τη συχνότητα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ένα από τα θέματα που ταραντίζουν την επικαιρότητα πάρα πολύ, μεταξύ άλλων, είναι και το σκάνδαλο στις υπηρεσίες της πολυδομίας της χώρας, αφού νέα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αποκαλύπτουν τη δράση οργανωμένου κυκλώματος διαφθοράς. Σύμφωνα με τα ευρήματα τώρα, υπάλληλοι, μηχανικοί αλλά και μεσάζοντες εκμεταλλεύονταν πολίτες που είχαν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή ακόμα επιθυμούσαν να προχωρήσουν σε παράνομες κατασκευές, απαιτώντας μάλιστα μεγάλα χρηματικά ποσά που πολλές φορές μπορούν να φτάσουν και τα 30.000 ευρώ για την παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, συχνές αλλαγές τηλεφώνων και κωδικές ονομασίες για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές. Οι παράνομες τώρα συναλλαγές πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με μετρητά, τα οποία παραδίδονταν σε σακούλες ή φακέλους, ενώ οι αμοιβές καθορίζονταν ανάλογα με τη σοβαρότητα της εκάστοτε υπόθεσης. Η αποκάλυψη αναζωπηρώνει τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας αλλά και του ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν διασυνδέσεις με άλλους φορείς, ενώ προτείνονται λύσεις όπως η πλήρη ψηφιοποίηση των αδειοδοτήσεων και η ανεξάρτητη έλεγχη με στόχο την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον αλλά και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

46 μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με το Kiss at Work της 3ης 9 του μήνα. Στην παρέα λίγο πριν ήρθε ο Ντάνι Ελ Χάρολ με την δαιμόνια, την Dua Lipa, την πρόσφατα παντρεμένη Dua Lipa, με το Two Hearts, και προηγήθηκαν οι Coldplay με το Clocks. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας. Η κυβέρνηση προχώρησε σε στοχευμένες, ο Πρωθυπουργός βασικά, προχώρησε σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με στόχο την κάλυψη κενών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε τις νέες τοποθετήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο Γιώργος Κόστηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, και τέλος ο Στράτος Σιμόπουλος, σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις συνδέονται με τις εσωκομματικές εξελίξεις, όπως η απώλεια του Νίκου Ταγαράκη, η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε κομματικό ρόλο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα επέλεξε να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της κυβέρνησης. Η παραίτηση τώρα του Ευθύμιου Μπακογιάννη δημιούργησε πρόσθετο κενό στη διοίκηση, γεγονός που επιτάχυνε τις παρεμβάσεις για να μην καθυστερήσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις αλλά και πολεοδομικά προγράμματα. Εν κατακλείδη, οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται ως ένας διορθωτικός ανασχηματισμός με στόχο μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία αλλά και αποτελεσματικότητα. Τα νέα μέλη της κυβέρνησης καλούνται πλέον να διαχειριστούν άμεσα τις εκκρεμότητες των χαρτοφυλακίων τους και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας πολιτικής αλλά και της οικονομικής συγκυρίας. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Εδώ είμαστε στον Kiss, σε 3 λεπτά για μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα, πάρα πολύ ζέστη παιδιά. Και ελπίζω σας πολύ πολύ σύντομα να επισκεφτείτε την παραλία. Και αν είστε εκεί, κάνετε πάρα πάρα πολύ καλά. Μόνο μια μικρή παράκληση. Κάντε και μια βουτιά για μας που είμαστε εδώ και σκάμε για να περνάτε εσείς καλά. Αυτό μετράει. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Η διαδικασία της βαθμολόγησης των Πανελληνίων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Κάθε γραπτό αξιολογείται από 2 ανεξάρτητους βαθμολογητές, ενώ έχουν τεθεί όρια στον αριθμό των γραπτών που μπορεί να διορθώσει κάθε εκπαιδευτικός, ώστε να αποφεύγεται η κόπωση και να διατηρείται η ποιότητα της αξιολόγησης. Στην πρώτη βαθμολόγηση, ο διορθωτής χρησιμοποιεί κόκκινο στυλό και ο βαθμός καλύπτεται με αδιαφανές αυτοκόλλητο πριν το γραπτό περάσει στον δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος αξιολογεί το γραπτό ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας πράσινο στυλό χωρίς να γνωρίζει την πρώτη βαθμολογία. Αν τώρα η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμών είναι μικρή, από 12 μονάδες στην κλίμακα από 0 μέχρι 100, ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο. Αν η διαφορά τώρα είναι μεγαλύτερη, το γραπτό παραπέμπεται σε τρίτο πιο έμπειρο βαθμολογητή για αναβαθμολόγηση. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται τότε από τον μέσο όρο του βαθμού του τρίτου διορθωτή και του πλησιέστερου από τους δύο αρχικούς βαθμούς. Το πολυεπίπεδο αυτό σύστημα, με τυχαία κατανομή γραπτών, ανωνυμία και πολλαπλούς ελέγχους, αποσκοπεί στη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της ίσης μεταρρύθμισης μεταξύ όλων των υποψηφιών.

David Adjami, Boom Boom, και λίγο πριν Pretty Boys με την Diana Vickers. 12 μετά τις 11 εδώ στον Kiss. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. 90's to now, αγαπημένα 90's to now, και βέβαια όλα τα θέματα που τρέχουν αυτή την ώρα και βλέπουν το φως στη δημοσιότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Συνεχίζουμε εμείς. Η δικαστική έρευνα για την ανίποτη τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται μέσα από πολλαπλές αλλά και ξεχωριστές δικογραφίες, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για καθυστερήσεις αλλά και δυσκολίες στη συνολική διαρεύνηση της υπόθεσης. Σημαντικά ζητήματα όπως είναι η σύμβαση 717, η διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος και τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία εξετάζονται εκτός της κύριας δίκης. Παράλληλα, ορισμένες σχετικές δίκες έχουν αναβληθεί επαόριστο λόγω εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών, εντείνοντας τους φόβους για μακροχρόνιες καθυστερήσεις και πιθανό κίνδυνο παραγραφής των όποιων αδικημάτων. 3 χρόνια τώρα μετά το δυστύχημα, οι συγγενείς των θυμάτων ακόμα εξακολουθούν να ζητούν την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης και ταχεία απόδοση δικαιοσύνης, ενώ η πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραμείνει αντικείμενο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος.

Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτό το ημίωρο, 19 μετά τις 11, γυρίσαμε έτσι στην υπέροχη εποχή των 80's, κάναμε έτσι το throwback πίσω στο χρόνο με τους Eighth Wonder, την Patsy Kensit και την παρέα της, το Cross My Heart. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας με είδηση που αποτυπώνει με τα πιο γλαφυρά χρώματα, θα μπορούσαμε να πούμε, την κατάσταση που βιώνει η χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 25 όμως, περισσότερο από το 1 τέταρτο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα για μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι, γεγονός που αναδεικνύει τις επιπτώσεις που έχει ακρίβεια και οικονομική πίεση στα νοικοκυριά. Μάλιστα, η χώρα μας καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το 47% των πολιτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά τις καλοκαιρινές διακοπές, καταλαμβάνοντας την δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Ρουμανία, η οποία έχει το ασύλληπτο 61%. Αντίθετα τώρα, χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Ολλανδία και η Δανία εμφανίζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Τέλος, τα συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν τις σημαντικές οικονομικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και το παράδοξο της χώρας μας, όπου παρά την ισχυρή τουριστική βιομηχανία, σχεδόν οι μισοί πολίτες δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και η εξειδικευμένη σύμβουλή μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-0-23-860.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Πάντα, πάντα, πάντα συντονισμένη στον Kiss 89-90, 38 μετά τις 11 στην παραέρθη. Και Joyride και λίγο πριν Florence and the Machine, You've Got the Love. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα, Τρίτη 9 του μήνα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουριάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Νέο πρόγραμμα επιδότησης με voucher που μπορεί να φτάσει και τα 70 ευρώ για αγορά smartphone. Θα στηρίξει κυρίως άτομα με αναπηρία άνω του 67% με στοχοτιμίωση του ψηφιακού αποκλεισμού. Η ενίσχυση θα δίνει, όπως είπα, και στο ξεκίνημα με voucher και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς γραφειοκρατία. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες όπως οι πλατφόρμες gov.gr καθώς και το e-banking, ενώ θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους παρόχους της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. Οι λεπτομέρειες τώρα για τις ζητήσεις και τις συμβατές συσκευές θα ανακοινωθούν σύντομα.

0: tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When? Next.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
0: The number one hits are played on the number one station.
2: This is what radio should be.

0: Λίγα λόγια και πολύ και αγαπημένη μουσική από τα 90's μέχρι σήμερα εδώ στον Kiss, λίγο πριν τις 12. Kong's Never Going Home, Kate Bush Running Up That Hill και Sabrina Carpenter μας κέρασε το εσπρεσάκι της ημέρας, έτσι για να μας γλυκάνει λίγο. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε λίγο στην επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Μέχρι τότε πάμε να κολυμπήσουμε και να απολαύσουμε έτσι τα κέικ, ένα κεκάκι στην παραλία, στον ωκεανό. Να περάσουμε καλά και να, έτσι να δροσιστούμε λίγο μουσικά με τους DNC. Cake by the Ocean, αμέσως μετά πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.
1: If you listen to the small stations, everything on you is going to become too, too small. So stay with us. We are Kiss FM.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πάντα συντονισμένοι στον Κις, 7 μετά τις 12, πρώτη τελευταίο ημίερο, τρίτη ημέρα 9 του Ιούνιου. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και πόσο μάλλον να μας ακούτε και από την θάλασσα. Κάντε και μια βουτιά για μας παιδάκια, εμείς είμαστε εδώ για να περνάτε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Οπότε λίγο πολύ έτσι θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν κάνετε και μια βουτιά για μας εδώ στον Κις. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Νέα μελέτη λοιπόν συνδέει την υπερβολική επιοίκεια και την έλλειψη ορίων στην παιδική ηλικία με την εμφάνιση αρνητικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή, όπως ναρκισισμός, παρορμητικότητα και μειωμένος αυτοέλεγχος. Αντίθετα, η ύπαρξη σαφών ορίων ισορροπημένης επιβράβευσης και ενίσχυσης της αυτονομίας φαίνεται ότι οδηγεί σε πιο υγιή ψυχολογική ανάπτυξη αλλά και υπευθυνότητα. Η έρευνα αναφέρεται επίσης στην λεγόμενη σκοτεινή τριάδα, η οποία είναι ο ναρκισισμός, ο μακιαβελισμός και ψυχοπάθεια, επισημένοντας ότι η διαμόρφωσή της επηρεάζεται από τις παιδικές εμπειρίες, χωρίς όμως να καθορίζεται αποκλειστικά από αυτές, καθώς η προσωπικότητα διαμορφώνεται από πολλαπλούς παράγοντες. Είναι βέβαια αρκετά μεγάλο το άρθρο, κάναμε και μία σύνοψη, αλλά ο τίτλος είναι το εξής: ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά, πώς τα κακομαθημένα παιδιά τα αναπτύσσουν στην ενήλικη ζωή τους.

0: 25 μετά τις 12 στην παρέα ήρθαν οι Μίλκοι με τον David Guetta, Just The Way You Are. Πολλές φορές μας αρέσει ο David Guetta, γι' αυτό εξάρει και τον έχουμε εντάξει τόσο συχνά στην playlist. Η Tame Impala προηγήθηκαν με τον Dracula, αλλά και το Origami με την Kesha. Σε αυτό το σημείο θα πάμε την τελευταία, θα κάνουμε την τελευταία καλύτερα μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά της πόλης. Θα πάρουμε και εμείς αλλά και εσείς μια μικρή διαφημιστική ανάσα και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
7: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
6: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
7: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
6: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
7: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
6: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
7: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
6: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Armin Van Buren, Argy, Marlowe, Rex, Like a Child. Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγουδάκι, το οποίο ξεκινάει το τελευταίο ημέρο εδώ στον Kiss, τρίτη σήμερα 9 του μήνα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 παρατέταρτο περίπου, γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω, κάτι προέκυψε. Συνεχίζουμε όπως και να έχει τα νέα. Η νυχτερινή ζωή στη χώρα μας αλλάζει σημαντικά, με μείωση μέχρι 30% παρακαλώ στις πωλήσεις αλκοόλ και αυξανόμενο ποσοστό νέων το οποίο δεν καταναλώνει πλέον αλκοόλ. Το 2025 περίπου το 50% των νέων ενηλίκων δηλώνει ότι πίνει, έναντι 72% πριν από 2 δεκαετίες, δείχνοντας μια σαφή αλλαγή στις συνήθειες. Βασικοί βέβαια παράγοντες είναι γνωστοί, είναι η αυστηρότερη αστυνόμευση και τα αλκοτέστ, η νέα νομοθεσία, αλλά και οι περιορισμοί στην κατανάλωση, καθώς και η οικονομική πίεση, αλλά και το υψηλό κόστος της διασκέδασης. Παράλληλα, ενισχύεται η τάση προς εναλλακτικά προϊόντα, όπως τα μη αλκοολούχα ροφήματα, τα μοκτέιλς, και συμπληρώματα ευεξίας τύπου γκάμις, ήλιος τα ζελεδάκια. Σε διεθνές τώρα επίπεδο, η ζήτηση για μη αλκοολούχα ποτά αυξάνεται, κάτι που επηρεάζει και την ελληνική αγορά, σαν αποτέλεσμα τα μπαρ και οι χώροι διασκέδασης να αναγκαστούν να προσαρμοστούν, μειώνοντας την εξάρτηση από το αλκοόλ και επενδύοντας σε νέες επιλογές κατανάλωσης. Αυτό βέβαια οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η νυχτερινή έξοδο δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στο αλκοόλ.

0: Duran Duran, Nile Rodgers, Free to Love, 39 μετά τις 12 και όσοι από εσάς αγαπάτε αφενός τα ταξίδια και αφετέρου τις επισκέψεις στους όμορφους αρχαιολογικούς χώρους που έχει η χώρα μας, έχω για σας πολύ πολύ όμορφα νέα, γιατί πολύ απλά ο θεσμός Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός για το 2026 επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα από την έναρξή του από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Συνολικά 95 δωρεάν καλλιτεχνικές παραγωγές θα παρουσιαστούν σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία αλλά και μνημεία σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, στην Πελοπόννησο το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις στην Καλαμάτα, στην Αργολίδα, στην Κορυθία, στην Αρκαδία και την Ηλία με παραστάσεις χορού, θεάτρου και σύγχρονης δημιουργίας σε εμβληματικούς χώρους όπως είναι οι Μυκήνες, η Αρχαία Μεσίνη, η Αρχαία Ολυμπία και το Ηρώ της Περαχώρας. Η φετινή θεματική αντλεί έμπνευση από τον Μενάνδρο και εστιάζει στον άνθρωπο και τις σύγχρονες προκλήσεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι κοινωνικές αλλαγές. Την οργάνωση υποστηρίζει η Εθνική Λυρική Σκηνή με στόχο τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την ανάδειξη της χώρας μας ως ενιαίου πολιτιστικού χώρου.
1: Φτιάχνετε το κέφι, είναι ωραίο, κάνετε πλάκα, έχετε επαφή με τον κόσμο, είστε τέλεια παρέα.

Και καθώς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, να δούμε λίγο και τις αθλητικές μεταδόσεις. Δεν είναι για πάρα πολλές. Είναι ψη Μουντιάλ. Έχουμε μπάσκετ λοιπόν στις 9, Μπαρτσελόνα Τενερίφη. Για το μπάσκετ στην Ισπανία, Κοσμοτέ Σπορ 4. Και στις 10 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στο ποδόσφαιρο με την αναμέτρηση της Αλμερία με την Καστελιόν από το Νόβα Σπορ 1. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα τρίτη ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβολιουργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος επιστρέφει σε λίγο, στη μία θα είναι εδώ. Στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και στις 6 ο Αργύρης Μητσέλης, όπως κάθε μέρα, 6 με 8. Μια πολύ πολύ όμορφη, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Να χαρείτε τον ήλιο, τη θάλασσα, τα παιχνίδια, αλλά προσέχετε. Μπεμπερέξα, Faithless, New Religion. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Αύριο πάλι εδώ, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Το Θοδωρής Αρατόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 3 όπως κάθε μεσημέρι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Νεκρή μάνα και γιος από μαχαίρι στο Αίγιο. Ανακρίνεται 65χρονος. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. 54 ετών η μητέρα, 26 ετών ο γιος. Πριν από λίγο όλα αυτά. Ό,τι νότερο υπάρχει, γιατί έγινε πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Δεν υπάρχουν στοιχεία περισσότερα. Ό,τι νότερο βγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εννοείται ότι θα σας το μεταφέρω αμέσως. Αυτή είναι η Laura Branigan, Self Control. Και σε λίγο έρχονται οι Miami Sound Machine και το Hot Summer Night. Γιατί έτσι είναι οι νύχτες πλέον του καλοκαιριού. Hot.

Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μπει και σαν και σε πολλά soundtrack, σε κινηματογραφικές ταινίες, δηλαδή το Hot Summer Night των Miami Sound Machine. Μην ξεχνάμε, σήμερα είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου, 11 λεπτά μετά τη μία, εδώ στον Kiss. Άγριο έγκλημα στο Αίγιο. Νεκρή μάνα και γιος από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Είναι πρώτη είδηση βέβαια παντού αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν αυτή την εβδομάδα και σήμερα βέβαια. 30 με 31 βαθμοί Κελσίου, αραιή συννεφιά 24 βαθμοί το βράδυ. Ίδια θερμοκρασία θα έχουμε και αύριο, εκεί γύρω στους 30 με 31, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 25 βαθμοί Κελσίου το βράδυ στις 9. Την 5η 11 Ιουνίου ανεβαίνει 1 με 2 βαθμούς θερμοκρασία, 31 με 32, ήλιος και λίγη συννεφιά. Παρασκευή ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, 32 με 33. Το Σάββατο θα πέσει λίγο στους 29 με 30, αλλά θα έχουμε πάρα πολύ ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και την Κυριακή θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους την Κυριακή, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέσει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, όλα αυτά την Κυριακή 14 Ιουνίου. Κάθε τι πτώση από τους 32-33 θα πέσει στους 24 με 25. Τώρα για την επόμενη εβδομάδα δεν μπορώ να σας πω ακόμα, από αύριο θα έχω καθαρή εικόνα και το πώς θα ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα. Διαφέρει πάρα πολλούς από εσάς. Έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Τα μπάνια σας, διακοπές, τρίμερα.

Λοιπόν, πάμε στο, όχι στο Αίγιο, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και πιάνουν κάποιες πληροφορίες γύρω από το διπλό φωνικό, το οποίο έγινε πριν από λίγο. Νεκρή με τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκαν μητέρα και γιος 54 και 26 ετών αντίστοιχα στον Λόγκο Αιγίου. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο σύντροφος της μητέρας, 65 χρόνων, ιταλικής καταγωγής. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές. Αυτές είναι οι μέχρι τώρα πληροφορίες.

Πάμε και στην, να έρθουμε στην πόλη μας, στην Καλαμάτα. Στις φυλακές Κορυδαλού βρίσκεται από χθες ο 49χρονος λογιστής που με 45 μαχαιριές αφαίρεσε τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος τη ζωή της 39χρονης Βασιλικής, μητέρας των δύο παιδιών του. Ο δράστης της τυχερής δολοφονίας απολογήθηκε το Σάββατο το πρωί επί 6 ώρες ενώπιον της ανακρίτριας και στη συνέχεια με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως προφυλακίστηκε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότα εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 33 λεπτά μετά τη μία. Ελπίζω να περνάτε καλά. Στην αδερφή της αντικοχαμένης βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος, ανατέθηκε τελικά η προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών ύστερα από εισαγγελική απόφαση. Τα δύο κορίτσια ηλικίας 6 και 10 ετών, μετά από μία εβδομάδα παραμονή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου είχαν στήριξη από παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, το απόγευμα της Δευτέρας βγήκαν από αυτό και πλέον βρίσκονται σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης μαζί με τη θεία τους. Το διαμέρισμα που θα τους στεγάσει προσωρινά βρέθηκε ύστερα από ενέργειες του Δήμου και του χαμόγελου του παιδιού που βρίσκονται δίπλα τους, όπως και τοπικοί φορείς που θα αναλάβουν την ανατροφή τους. Μπράβο.

ένα από τα κορυφαία τραγούδια της προηγούμενης χρονιάς, κατά την προσωπική μου άποψη. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, σε ένα Afro House Remix, καλοκαιρινό δηλαδή ήχο. Απολαύστε το.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τη μία. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλες τις επιχειρήσεις στην Αρεόπολη, στην Κορώνη, στην Φινικούντα, στην Γιάλωβα και στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεθόνη, για την στήριξη στον KIS89, στον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Ο KIS, όπως σας έχω αναφέρει και άλλες φορές, πριν από λίγους μήνες ανακηρύχθηκε πρώτος ακροματικότητα σταθμός του νομού Μεσσηνίας, με ένα πολύ ψηλό ποσοστό, από μέτρηση που έγινε επίσημο. Η στήριξη όλων αυτών των επιχειρηματιών από τις περιοχές αυτές που ανέφερα μας κάνει πάρα πολύ περήφανους, όχι τόσο για την πρωτιά στην ακροματικότητα, όσο για την στήριξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και την Καλαμάτα, που είναι η έδρα του KIS, αλλά και γενικότερα την Πελοπόννησο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love of Time. Πώς να διακόψεις αυτό το τραγούδι, αυτό τον ύμνο στην αγάπη.

Λοιπόν, έχω και την Όρις εδώ, τη σκυλίτσα μου. Δεν είναι σκυλίτσα ακριβώς, είναι 40 κιλά. Ένα ντόγκο αργεντίνο, την ακούτε να γαβγίζει που και που, την ακάνουμε. Την αγαπάμε όλοι. Τώρα σταμάτησε που με ακούει να λέω ότι την αγαπάω. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Κίσο Δωρή Σαραντόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
3: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς Στον μαύρο πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, μαύρος πειρατής. Νέο Ήτυλο, ανατολική μάνη.
5: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
5: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
6: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
5: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
6: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
5: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Παίζουμε μουσικάρες σήμερα για αυτή την ώρα. Όπου και αν βρίσκεστε, αν οδηγείτε, ταξιδεύετε, μας ακούτε από το διαδίκτυο, από το kissfm89.gr ή από την εφαρμογή μας στο κινητό. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή kissfm89 σε Android ή iOS. Παρακολουθείτε τα πάντα και τις ειδήσεις που τρέχουν αυτή την ώρα σε όλη την Ελλάδα, τον κόσμο, αλλά και μουσικές ειδήσεις. Και να μας ακούτε βέβαια. Σε λίγο θα πάμε στο Αίγιο να δούμε τι γίνεται εκεί με τη διπλή δολοφονία. Βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέσα στο σπίτι τους, μάνα και γιος. Ανεξιχνίαστο μέχρι αυτή τη στιγμή το έγκλημα.

στη διπλή δολοφονία στην περιοχή Λογκά στο Αίγιο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Ο ίδιος ωστόσο αρνείται ότι έχει σκοτώσει, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον των αρχών. Ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς, μάνα και γιο, μέσα στο σπίτι. Κατά τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια ενημέρωσε τις αρχές μέσω γείτονα ζητώντας βοήθεια. Σημειώνεται ότι ο 65χρονος δεν είναι βιολογικός πατέρας του 26χρονου δολοφονημένου γιου της συντρόφου του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Οι έρευνες της Ελλάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, κάποιες συνεντεύξεις που έχουν διαρρεύσει γειτόνων, φίλων και συγγενών από την συγκεκριμένη περιοχή λένε ότι ο Ιταλός που στοχοποιείται είναι ένας ήσυχος άνθρωπος και δεν έχει δώσει δικαίωμα κανένα στην περιοχή. Όπως δικαίωμα δεν έχει δώσει ούτε ο γιος ούτε η μάνα. Είναι μια ήσυχη γενικώς γειτονιά και οικογένεια. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά ερωτηματικά προς το παρόν. Το πώς διαπράχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία.

Mojo Lady. Ποιος δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο τραγούδι και ποιος δεν το έχει λατρέψει. Και εμείς το ακούτε εδώ στον Kiss από ένα remix του 2019. Πιο γρευτικό, πιο καλοκαιρινό.

Και πάμε τώρα μέχρι το διαφημιστικό break στους Tears for Fears και το Shout. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή αυτό που συνέβη στον λόγκο του Αιγείου της Αιγιαλίας, όπου βρέθηκε νεκρός 27χρονος και η μητέρα του 53 ετών μέσα στο σπίτι τους. Υπάρχει μπορεί να καταλάβει κανένας, τουλάχιστον από τους συγγενείς και τους φίλους της οικογένειας, πώς μπορεί και για ποιο λόγο μπορεί να διαπράχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία μάνας και γιου. Ο γιος γύρισε πριν από 2 μέρες από τη Γερμανία, όπου κάνει μεταπτυχιακό για να δει τη μητέρα του. Η μητέρα του είναι χείρα εδώ και αρκετά χρόνια, έχει πεθάνει ο πατέρας και συζεί με έναν Ιταλό τα τελευταία 5 χρόνια, ο οποίος και αυτός φέρεται ένας άνθρωπος μάλλον ήσυχος. Μάλιστα πρόσφατα ταξίδεψαν στην Ιταλία μαζί με την μητέρα του νεαρού. Ο Ιταλός έχει προσαχθεί βέβαια, αλλά αρνείται οτιδήποτε. Λοιπόν, τα λέμε μετά τις διαφημίσεις. Ό,τι νότερο υπάρχει θα σας το μεταφέρουμε αμέσως.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
5: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδα Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδα Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
6: ή στο www.triggilidas.gr.
7: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Mani Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Mani Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Mani Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 9 του μήνα στον 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει για τα 1000 ευρώ το λεπτό αύριο στο Breakfast Show. Είναι νυχτερίδα. Κίνηση βλέπω τώρα στο κέντρο, στην Ποσειδόνος, στην κάθοδο της Αλήμου Κατεχάκη και στην Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Σάλτα Βίντσι και Accent. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα.

0: γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

Τρίτη σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 κις. Και αν δεν θέλεις να χάνεις κάθε μήνα τα gigabytes σου, πήγαινε στην Horizon. Είναι η νέα κινητή τηλεφωνία που μεταφέρει στον επόμενο μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποίησες. Στην Horizon θα βρεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Συνεχίζουμε με Benson Boone, με Έρωσα Ματσότη και Bad Bunny, ο οποίος θα χαρίσει τη φωνή του στο Toy Story 5. Θέλουμε να το δούμε αυτό. Ακούμε πάντα 92,9 κις.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.

Follow the Lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club, Chase What You Feel. Νήσι, Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation. Πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
5: Η Spice Girls.
6: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
7: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
9: Το ρολόι μας δείχνει 4:02, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to Now από Mario Winans και Dua Lipa που έκανε μεγάλο πάρτι για το γάμο της στο Παλέρμο, όπου έκλεισαν δρόμοι και πλατείες. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 9 Ιουνίου και η απάντηση στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show είναι, σημειώστε, 16. 33 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, το ίδιο και την Πέμπτη. Το Σάββατο όμως περιμένουμε βροχή. Συνεχίζουμε τώρα με Calvin Harris και Taylor Swift. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: The Faith of Ophelia, τρίτη σήμερα στον 92,9 και για τρεις ημέρες στη Λισαβόνα θα σας στείλουμε σε συνεργασία με το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός. Και αυτό δεν είναι ένα απλό ταξίδι, αφού ο νικητής θα ταξιδέψει εκεί με όποιον θέλει, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και θα δουν και τη συναυλία του τεράστιου weekend. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε Teddy Swims, θα ακούσουμε J-Lo, Lana Del Rey, Mary J. Blige και Weekend βεβαίως εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: As the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1870.
11: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
12: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
13: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι

0: η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

9 Ιουνίου σήμερα ακούμε πάντα 92,9 Kiss που σου χαρίζει 1000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί στο Breakfast Show. Δηλώσε συμμετοχή για να παίξεις στο site μας kiss929.gr. Θα τα κερδίσεις αν απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις. Και μην ξεχνάς ότι από τις 10 το πρωί κάθε μέρα, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε και μία απάντηση για την επόμενη ημέρα. Άρα σημειώνεις και κερδίσεις. Συνεχίζουμε με Raymond και B.O.B. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας,

0: φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμήλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμήλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Νήσι. The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Adam Σκλέπια. Για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετά.

καλημέρα. Καλώς ορίσουμε στην παρέα μας. Το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spice και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Θα περιμένω εσάς και τα μνήματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, με χωριά τη Σοφία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θα έρθει λίγα πιο κάτω για αυτό που ζητάς. Καλησπέρα στη Χαρά που μιλήνει. Καλησπέρα στην Άννα που μας ακούει από το Λιξούρι της Κέφαλας.

τον Κόλλα. Καλησπέρα και στον Πάνο που μου στέλνει μόλις. Hello my friend. Hello.

άμεση φαρμακείου, ακόμη και ανθοπολείων. Ναι, καλά άκουσες. Τα λούδια στην κυρία από σένα πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Το σίγουρο είναι ότι και σήμερα σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα. Να είστε σίγουροι, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για Ρώσους ιερείς που προσπαθούν να αναχαιτήσουν ουκρανικά ντρόνς με λιτανίες. Κι όμως, όταν το νότιο Έλλας χορεύει, θα σας πω για ένα μαγευτικό βίντεο που αστροναύτη μέσα από διαστημόπλοιο, θα αναφερθούμε σε αυτό δηλαδή. Επίσης θα σας μιλήσω για τουρίστες που πλήρωσαν 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη. Και δεν ήταν τα 44 ευρώ, είναι ό,τι χειρότερο έχουν δοκιμάσει ποτέ. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος. Μέχρι

Τάσος και Δημοκρασίας Πόλης μεταδίδουμε και σήμερα στα Ερτζιανά σε μεταδίδουμε τώρα έθρος δημοκρασίας στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθρος 28, στην Καλαμάτα έθρος και 30, στο Ηράκλειο της Κρήτης έθρος την Καλονή.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

I know.

εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. 7.30 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Direct. Το Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026 με καυτό καιρό θα έλεγα. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Εντάξει, είμαστε πλέον στο καλοκαίρι και τυπικά και με τη βούλα που λέμε. Ακούς DJ Mix και πίνασες. Η λύση είναι μία. Spice. Με λαχταριστές, κρέπες, μπέργκερς, καφέ, σάντουιτσες και γλυκές βάφλες. Στο Spice κάθε στιγμή πραγματικά γίνεται απόλαυση. Λίγο πριν I Feel Love σε αυτό το δεύτερο ημίωρο, ενώ τώρα το αυτό που ακούτε είναι το Χαλαλά με συμμετοχή από France Mercer. Δύο επιτυχίες back to back in the mix. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που στέλνουν. Καλησπέρα στη Βάσο που ακούει από την Καλαμάτα όπως και ο Ηλίας. Καλησπέρα στην Ελένη από την Ορεστία

0: Σίγουρα.
1: Καλησπέρα και στον Νίκο. Διαδικτυακά νομίζω

Πάνω έχω το τράξ, 13,5 λεπτά πριν τις 7. Βρες τον Χάρης, Χιούγκελ, αυτό είναι το Losing Up. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr και κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει τότε της ρωσικής αεράμινας.

προσευχής. Έτσι λοιπόν στις 12 Μαΐου ιερείς από την τοπική επισκοπή περιέφεραν την εικόνα της Παναγίας του Pearl σε όλη την πόλη, κάνοντας στάσεις σε κομικά σημεία για να προσευχηθούν για την ασφάλεια των κατοίκων. Μεταξύ των τοποθεσιών που επισκέφτηκαν τέλος πάντων ήταν το παρεκκλήσι στο νεκροταφείο Πανάγια Γκόρα, τον υδροελεκτρικό σταθμό Καμσκάια και τον ιερό σταυρό στην είσοδο της περιοχής Κυρόφσκι. Η πόλη μας δέχτηκε πρόσφατα αρκετά πλήγματα από drones και για να ανακουφιστεί αυτή η μάστιγα, ο επικεφαλής Μητρόπολης του Πέρμ τέλεσε δέηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη. Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εικόνα? Επειδή πρόκειται για μια τοπική, ιδιαίτερα αγαπητή εικόνα που συνδέεται στενά με την περιοχή μας, της οποίας η τιμή αποκαταστάθηκε πρόσφατα. Τέλος να πω, η τελευταία φορά που είχε πραγματοποιηθεί παρόμοια λιτανία στο Πέρμ ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Αυτή τη φορά η προσευχή

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks, στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

τα λέμε στο DJ Booth. Καθαδική εικόνα του Νότιου Σέλλας κατέγραψε από το παράθυρο του διαστημοπλοίου της SpaceX η αστροναύτης της NASA, Jessica Meir, μέσα από ένα καθηλωτικό πραγματικά βίντεο. Ένα άκρος εντυπωσιακό φαινόμενο είχε την ευκαιρία να αποθανατήσει, αν θέλετε, από το διάστημα η αστροναύτης της NASA, Jessica Meir. Μέσα από αυτό λοιπόν το καθηλωτικό time-lapse βίντεο που δημοσίευσε μοιράστηκε και το με το κοινό την εικόνα του Νότιου Σέλλας, όπως αυτό φαινόταν από το παράθυρο του απόκοσμα, θέλετε, και μεγάλο βεβαίως και γενικό την ώρα που το σκάφος βρισκόταν σε τροχιά φυσικά. Η αστροναύτης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό αλλά και τη συγκίνησή της, σημειώνοντας: αισθάνομαι δέος μπροστά σε αυτό το εθέριο και βαθιά συγκινητικό φαινόμενο. Φοβερό, παιδιά. Θέλω να το δείτε πραγματικά. Τέλος να πω το αυτό το show μιλάω με τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν που είχαμε αγαπήσει από Robin S. του Joy Marquez. Okay guys, this is so we love.

0: Τότε εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Στην τελική ευθεία στα 7-7,5 λεπτά, μετά τις 7.30, 8 λεπτά τώρα. DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα 3η 9 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8. Να πω καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Καλησπέρα στο Σταμάτη. Να πω μια καλησπέρα στην Σοφία για άλλη μια φορά που ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι που είσαι στην παρέα και σήμερα. Αναμένεις για το βράδυ στις 9, οκ. Okay. Μιλώντας για το βράδυ στις 9 και όλα αυτά τα τσεκπλήξεις από το DJ Mix και την Pizza Fan, να πω ότι αν η πίτσα είναι το comfort σου, comfort food σου μάλλον, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολευστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα πραγματικά. Απολαυσέτε με την προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ. Επιστροφή σε αυτό το ημίωρο με My Gitana από τον Άρον Σεβίγια. Αυτό είναι το Africa, Σερμίξ του Βαλερών. Η τεράστια επιτυχία των Τότο από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Κλασικά σε Afro House ρυθμού.

12-12,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Burn My Heart, το τίτλο στο βιβλίο που ακούτε. Και εδώ στη Μυτιλίνη από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τους τουρίστες που πλήρωσαν 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη. Και ήταν το χειρότερο που έχουν δοκιμάσει. Γίνεται χαμός στο διαδίκτυο με αυτό. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα. Ταξιδιώτες λοιπόν σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς έρχονται όλο ένα και πιο συχνά, αν θέλετε, αντιμέτωποι με εξωφρενικές χρεώσεις και αναπάντεχα καπέλα εντός εισαγωγικών στους λογαριασμούς τους. Ζευγάρι λοιπόν Αμερικανών τουριστών, η Νικόλ Λαν και ο σύντροφός της, επισκέφθηκαν τη διάσημη πιάτσα Ναβόνα στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Αποφάσισαν να αγοράσουν δύο παγωτά από γνωστό κατάστημα, θεωρώντας πως η τιμή με δύο μπάλες το καθένα θα ανερχόταν περίπου στα 12 ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Παρέλαβαν παγωτά με τρεις μπάλες αντί για δύο. Προς 4 ευρώ η μπάλα, προσθέθηκαν 2 ευρώ για σαντιγί. Χρεώθηκαν επιπλέον 3 ευρώ για ένα μικρό μακαρόν και 5 ευρώ για ένα μικρό κανόλι, ξέρετε. Ο τελικός λογαριασμός εκτινάχθηκε στα 22 ευρώ αναπαγωτό, φτάνοντας στο συνολικό ποσό των 44 ευρώ. Βλέπω και την απόδειξη που έχει κοπεί. Η Νικόλ Λαν, μιλώντας σε ταξιδιωτική ομάδα στο Facebook, χαρακτήρισε το μαγαζί τουριστική παγίδα, εξηγώντας ότι πίστευε πως τα συνοδευτικά ήταν δωρεάν, ενώ πρόσθεσε απογοητευμένη ότι ήταν το χειρότερο παγωτό που έχει δοκιμάσει ποτέ. Στην ανάτησή της, μάλιστα, πολλοί άλλοι χρήστες συμφώνησαν, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές είναι δυστυχώς συνηθισμένες στα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία. Εγώ πάντως την απόδειξη την είδα. Έγραφε 44 ευρώ για δύο παγωτά με όλο το περιεχόμενο που σας ανέφερα πριν. Φαντάζομαι ότι εφόσον έφαγαν ο καθένας το ζευγάρι το παγωτό του, δεν θα είχαν και την όρεξη να συνεχίσουν με κάτι άλλο αργότερα. Θα πάνε για ένα κρασί, δηλαδή τι λογαριασμό θα κάνουμε σήμερα. Anyway, ένα τραγούδι που μου επιλέξατε λίγο πριν, και αυτό το έκανε ο Πάνος, αν δεν κάνω λάθος, ο Πάνος ήταν που μου ζήτησε να ακούσει Juno και La Dance. Και θα το κάνω πράξη τώρα. Και αυτό φοριέται ακόμα και φορέθηκε πάρα πολύ πέρσι. Juno και Last Dance. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα 3η 9 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8. Φυσικά θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας για πολύ λίγο ακόμη, για λίγα λεπτά. Τα πάντα όλα γενικά στο djmix.gr, το website και το app. Αυτό είναι ο διάβλος επικοινωνίας εξάλλου, και εναλλακτικά εκτός τα προσωπικά μου social που θα βρείτε εκεί, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail. I will wait you.

χρόνο πιέζει και κάπου εδώ θα πρέπει να σα αποχαιρετήσω εγώ υπό του οίκου του Τζούνο και του Last Dance. 6-6,5 λεπτά πριν τις 8. Άλλο ένα έχει μείνει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, DJ Nick, Αργύρης Μιτσέλης, τέλος για σήμερα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app, διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας, και ευχαριστούμε γι' αυτό, ήταν ο main sponsor φαγή.gr και οι επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα επιστρέψω αύριο Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, ακριβώς 6 το απόγευμα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτο όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science.

0: Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια αεροπλάνο.
1: Νήσι Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: καταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
6: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και 10.

0: δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαία στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από...
3: Απόγευμα εκτός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας.

0: Πολύφημος. Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on K103.

0: every Sunday evening, Choa exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of

0: the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats, safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά

0: Χωρώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα.
0: Σκλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής.

0: Παραγωγής μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
0: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: listening to Kiss.
1: Kiss FM.
0: Are you serious?
1: Yeah, we're serious.
0: Okay, just checking.
1: Kiss FM.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα, καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι.

0: εγκαταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

0: The club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club, Chase What You Feel. Νήσι, Weekends. Opening, Σάββατο, 13 Ιουνίου. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος.

0: και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσικλετών.
0: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
0: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
0: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτίμια Ουλή Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτίμια Ουλή Μπούρτζη Ναύπλιον Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

χρηματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.